Ακούσαμε τη φαντασία αριθμός 2 για βιολί σόλο του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Έπαιξε ο Τιωτίν Λονγκλουά Ντεσβάρτ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Λάσονα Ρίομ 813 που αποδίδεται στον Αντώνιο Βιβάλτι. Σε μία πηγή το κονσέρτο αποδίδεται στον Τζουζέπε Τορέλι. Το κονσέρτο αποτελείται από 6 μέρη. Allegro, Adagio, Allegro, Andante, Largo, Allegro Vivace. Σολίστ και μαέστρος ο Τιωτίν Λονγκλουά Ντεσβάρτ με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Λάσον, Ρίο 813, που αποδίδεται στον Αντώνιο Βιβάλτι. Σε μία πηγή το κονσέρτο αποδίδεται στον Τζουζέπε Τορέλι. Ακολουθεί η άρια από την τρίτη ορχιστρική σουίτα σε Ρε Μίζωνα, Σμίντερ 1068, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμηνεύθηκε πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Τιωτίν Λονγκλουά Ντε Σβάρτ με το σύνολο Le Consort.

ήταν η άρια από την τρίτη ορχιστρική σουίτα σε ρε μιζόν Σμίτερ 1068 του Johann Sebastian Bach. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε Λα Ελάσσονα, Ρίο 356 του Αντώνιο Βιβάλτι. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Largo, Allegro. Ερμηνεύει και πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois de Swart με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί εγχορδά και μπάσο κοντινό σε La Nacional, Ρίον 356 του Αντώνιο Βιβάλτι. Ακολουθεί το Largo από το κονσέρτο για τσέμπαλο εγχορδά και μπάσο κοντινό σε Fa Lassona, Σμίτερ Χίλια 56 του Johann Sebastian Bach. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουα. Ερμηνεύει και πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois de Swart με το σύνολο Le Consort.

Ήταν το Λάρκο από το κονσέρτο για τσέμπαλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φάι λάσονα, Σμίτερ 1056 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Σολίστ και μαέστρος ο Τιοτίμ Λονγκλουά Ντε Σβάρτ με το σύνολο Le Consort. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλ λάσονα, Ρίο 157 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λάργκο, Αλέγκρο. Παίζει το σύνολο Le Consort.

Από το σύνολο Le Consort ακούσαμε το κοντσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλ λάσονα, ρίωμ 157 του Αντώνιο Βιβάλτη. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλ λάσονα με την επωνυμία Το Καλοκαίρι, έργο 8 αριθμός 2 του Βιβάλτη. Αποτελείται από 3 μέρη. Allegro non molto, adagio presto. Σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois de Swart με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί εν χορδά και μπάσο κοντίνουο σε σόλε λάσονα με την επωνυμία Το Καλοκαίρι, έργο 8 αριθμός 2 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστ και μαέστρος Ότσονα με την επωνυμία Το Καλοκαίρι, έργο 8 αριθμός 2 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστ και μαέστρος.

από τη συλλογή με γενικό τίτλο 12 Κοντσέρτι Γκρόσι μετά τον Σκάρλατ. Το μουσικό υλικό του μέρους που θα ακούσουμε βασίζεται στη σονάτα για τσέμπαλο Kirkpatrick 29 του Ντομένικο Σκάρλατ. Παίζει το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το δεύτερο μέρος με ένδειξη κονφούρια από το κονσέρτο Γκρόσο αριθμός 6 σε ρε μίζωνα του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα του 18ου αιώνα Charles Avison από τη συλλογή με γενικό τίτλο 12 κονσέρτι Γκρόσι μετά τον Σκάρλατη. Ερμήνευσε το σύνολο Le Consort. Ακολουθεί ως δεύτερο encore το κομμάτι υπό τον τίτλο The Mad Lover του Άγγλου συνθέτη John Eccles 1668-1735.

Από το σύνολο Le Cursor ακούσαμε το κομμάτι υπό τον τίτλο The Mad Lover του Άγγλου συνθέτη John Eccles 1668-1735. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 4 του Felix Mendelssohn. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivace σε La Mizona, Andante con moto σε Re Lassona, con moto moderato σε La Mizona και Saltarello με ένδειξη Presto σε La Lassona. Τη συμφωνική του BBC διευθύνει ο Γύριζη Μπελοχλάβεκ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τη συμφωνική του BBC διεύθυνε ο Γιρζί Μπελοχλάβεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο κατά το Ιταλικό γούστο, γνωστό απλά ως Ιταλικό κοντσέρτο για τσέμπαλο, Σμίτερ 971 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από 3 μέρη, δίχως ένδειξη, Andante Presto. Ερμηνεύει ο πιανίστας Christian Ille Hadla.

Ήταν το κονσέρτο κατά το ιταλικό γούστο, γνωστό απλά ως Ιταλικό κονσέρτο για τσέμπαλο, Σμίτερ 971 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο πιανίστας Christian Ille Hadland. Ακολουθεί το ορχιστρικό intermezzo μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πράξης της όπερας Manon Lescaut του Giacomo Puccini. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nos.

Ακούσαμε το ορχιστρικό intermezzo μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πράξης της όπερας Manon Lescaut του Giacomo Puccini. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozenda. Επόμενη επιλογή του BBC, το νυχτερινό της Lili Boulanger στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Η Γαλλίδα συνθέτρια και μικρότερη αδελφή της Νάντια Μπουλανζέ έφυγε από τη ζωή το 1918 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Τον βιολιστή Ιουαν Ντόλενε συνοδεύει ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ.

Ακούσαμε τον νυκτερινό της Λιλί Μπουλάνζε στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Η Γαλλίδα συνθέτρια και μικρότερη αδελφή της Νάντια Μπουλάνζε έφυγε από τη ζωή το 1918 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Τον βιολιστή Ιουάν Ντόλενε συνόδευσε ο πιανίστας Νίκολα Άινερ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 4 τραγούδια για υψήφωνο και ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπους του Ρίχαρντ Στράους, που είναι γνωστά με τον γενικό τίτλο 4 τελευταία τραγούδια. Ο συνθέτης δεν είχε την πρόθεση να τα παρουσιάσει ως ενιαία συλλογή. Ο τίτλος 4 τελευταία τραγούδια δόθηκε με τα θανάτια από τον μουσικό εκδότη και φίλο του Στράους, Έρνστ Ροτ. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. Άνοιξη πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Σεπτέμβριος πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Πηγαίνοντας για ύπνο πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε και Κατά το δειλινό πάνω σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Την υψήφωνο Αν Χελέν Μούεν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μιγέλ Χάρθ Μπεδόγια.

Ακούσαμε τα τέσσερα τραγούδια για υψήφωνο και ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπους του Richard Strauss, που είναι γνωστά με τον γενικό τίτλο «Τέσσερα τελευταία τραγούδια». Άνοιξη πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Σεπτέμβριος πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Πηγαίνοντας για ύπνο πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε και Κατά το δειλινό πάνω σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Την υψήφωνο Αν Χελέν Μούεν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μιγέλ Χάρθ Μπεδόγια. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο σε μη υφεσιμίζωνα έργο 40 του Johannes Brahms. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί και βιόλα. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο, Adagio Mesto και Allegro con Brio. Ερμηνεύει το τρίο Σκρίντε.

ήταν το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο σε μη υφεσιμίζωνα έργο 40 του Johannes Brahms. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί και βιόλα. Ερμηνεύσε το τρίο Σκρίτε. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή Lemminkainen του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Χάπαλάινεν, 1893-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άτσο Άλμιλα,

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή Lemminkainen του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Χαπαλάινεν 1893-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Άτσο Άλμιλα. Επόμενη επιλογή του BBC, το «Ο Κλαρίσιμα Μάτερ» της Hildegard von Bingen 1098-1179. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής ροντέλους.

ήταν το «Οκλαρίσιμα Μάτερ» της Χίλντεγκαρντ φον Μπίνεν, 1098-1179. Ερμηνεύσαν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής ροντέλους. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο ανώνυμου συνθέτη του 17ου αιώνα, υπό τον τίτλο «Greensleeves to a Ground» για ακαθόριστο σολιστικό όργανο και μπάσο κοντίνουα. Παίζουν η Elizabeth Βάλφης, βιολί, η Linda Kent, τσέμπαλο και η Ροζάν Χαντ, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το έργο ανώνυμου συνθέτη του 17ου αιώνα υπό τον τίτλο «Greensleeves to a Ground» για ακαθόριστο σολιστικό όργανο και μπάσο κοντινό. Έπαιξαν η Elizabeth Βάλφης, βιολί, η Linda Kent, τσέμπαλο και η Ροζάν Χαντ, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σπουδή υπό τον τίτλο «Το Συμπόσιο του Εσώπου» για πιάνο, έργο 39 αριθμός 12, του Γάλλου συνθέτη και βιρτουόζου πιανίστα Σαρλ Βαλεντέν Αλκόν, 1813-1888. Ερμηνεύει ο Γιουχάν Ουλίαν.

Ήταν η σπουδή υπό τον τίτλο «Το συμπόσιο του Εσόπου για πιάνο», έργο 39 αριθμός 12, του Γάλλου συνθέτη και βιρτουόζου πιανίστα Σαρλ Βαλεντέν Αλκό, 1813-1888. Ερμήνευσε ο Γιουχάν Ουλίαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η μουσική του Ρίτσαρντ Ρόντνι Μπένετ, 1936-2012, για τη βρετανική κινηματογραφική ταινία του 1974 «Φόνος στο Orient Express» σε σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Λουμέτ. Θα ακούσουμε τη μουσική σε ενορχήστρωση του David Lindup. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Ρούμον Γκάμπα.

Ήταν μουσική του Richard Rodney Bennett 1936-2012 για τη βρετανική κινηματογραφική ταινία του 1974 «Φόνος στο Orient Express» σε σκηνοθεσία του Sidney Lumet. Ακούσαμε τη μουσική σε ενορχήστρωση του David Lindup. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Ρούμον Γκάμπα. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε ντουμίζωνα και Χελ 373 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνοδεύει η Mozart Anniversary Orchestra.

Ήταν το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε ντο μίζωνα και Χελ 373 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Mozart Anniversary Orchestra. Επόμενη επιλογή του BBC η σύνθεση Come Heavy Sleep του John Dowland. Εντάσσεται στο πρώτο βιβλίο τραγουδιών του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη του λαού του που τυπώθηκε το 1597. Τον τενόρο Αλεσάντρο Φίσα συνοδεύει ο κιθαρίστας Τιμπό Γκαρσία.

ήταν η σύνθεση «Come Heavy Sleep» του John Dowland. Εντάσσεται στο πρώτο βιβλίο τραγουδιών του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη του λαού του, που τυπώθηκε το 1597. Τον τενόρο Αλεσάντρο Φίσα συνόδευσε ο κιθαρίστας Τιμπό Γκαρσιά. Επίλογος της εκπομπής μας, η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, Σμίντερ 1032, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από τρία μέρη. Βιβάτσε σε λα μίζωνα, λάργο εντόλτσε σε λα ελάσσονα και αλέγκρο σε λα μίζωνα. Τη φλαουτίστα Σαρών Μπετσάλη συνοδεύει ο τσεμπαλίστας Τέρνς Τσάρλστον.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, Σμίτερ 1032 του Johann Sebastian Bach. Τη φλαουτίστα Σαρών Μπετσάλη συνόδευσε ο τσεμπαλίστας Τέρνς Τσάρλστον. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, πετώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Ράβα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά. Βρες τι παίζει τώρα.

πέστε μου κάτι να αντέχει στα φώτο φινή. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα, κάτι μωρά μου να αντέχει στα φώτο φινή.

όσα μάντης έψαχνα τα επόμενα μου χρόνια. Μεγάλωσα και μου λείπαν οι αλάνες και τα λόνια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
6: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας. Είστε συντονισμένοι βεβαίως στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Μαζί μου στην υποστήριξη και σήμερα η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Θα σας θυμίσω πού μπορείτε να μας εντοπίσετε και θα σας πω και τα υπόλοιπα σε λίγο. 92,5, 93,9 οι συχνότητες για όλη τη Δυτική Ελλάδα και βεβαίως η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και μέσω της πλατφόρμας του erteco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας να γίνετε μέλος της παρέας μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, αλλιώτικη, διαφορετική, θα έλεγα πολύ χαρούμενη για μας, μας δίνει άλλη διάθεση και άλλο κλίμα, όπως θα καταλάβετε και στο ξεκίνημα, γιατί σήμερα δεν είμαι μόνη μου εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας του ραδιοφώνου. Έχω πολύ πολύ κόσμο και να σας πω και την αλήθεια, μακάρι να τους είχα και κάθε μέρα, θα έκανα τις καλύτερες εκπομπές. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι είναι μαζί μας σήμερα τα παιδιά και θα τραγουδήσουν, θα τα ακούσετε, θα μας πούν πράγματα, θα στείλουν τα μηνύματά τους, θα κάνουν και τις ερωτήσεις τους στο τέλος. Μαζί μου επίσης, μαζί με τα παιδιά που τα συνοδεύουν, είναι η εκπαιδευτική του σχολείου, είναι η κυρία Ειρήνη Αντωνάτου και η κυρία Μαρία Κούση και βεβαίως να ευχαριστήσουμε και την διεύθυνση του σχολείου, την διευθύντρια, την κυρία Βασιλική Ρεσβάνη, για τον προγραμματισμό αυτής της συνάντησης. Πολύ χαρούμενα πρόσωπα, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ, ξέρετε, ξεκινάμε με αντίξωες συνθήκες τις εκπομπές τις ειδησιογραφικές. Λοιπόν, θα σας καλημερίσω για να ξεκινήσουμε, γιατί τα βλέπω έχουν αγχωθεί τα παιδιά. Κυρία Αντωνάτου, πείτε μας δύο λόγια για το σχολείο, 23ο Δημοτικό, και τι κάνετε.
2: Ωραία.
0: Με τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Είμαστε τρίτη τάξη του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να προσφέρουμε στα παιδιά μια πολύπλευρη μαθησιακή εμπειρία. Πιστεύουμε ότι το σχολείο δεν περιορίζεται στους τέσσερις τείχους της τάξης, ούτε η μάθηση βρίσκεται μόνο στα βιβλία. Η γνώση χτίζεται μέσα από βιώματα, εμπειρίες, παρατήρηση, επικοινωνία και επαφή με την κοινωνία. Η επίσκεψή μας στο ραδιοφωνικό σταθμό δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας, να εκφραστούν δημιουργικά και να ανακαλύψουν πώς η φωνή μπορεί να μεταφέρει ιδέες, συναισθήματα και μηνύματα. Ευχαριστούμε που γίνεστε και εσείς μέρος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στα σχολεία και ιδιαίτερα στους άξονες της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ενεργοπολιτιότητας. Επίσης, σαν εκπαιδευτικοί, είμαστε πάντα υπέρμαχοι της φιλοσοφίας ενός ανοιχτού σχολείου που συνδέει τη μάθηση με την πραγματική ζωή και την τοπική κοινωνία. Και καλλιεργούμε έτσι δεξιότητες στα παιδιά επικοινωνίας, συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τα υπόλοιπα τα παιδάκια.
0: Ναι, πάντα έχουν τον πρώτο λόγο τα παιδιά. Οπότε να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα παιδιά έχουν ετοιμάσει για όλους εσάς που μας ακούτε τα μηνύματά τους, το τραγούδι τους, γιατί το έχουν ηχογραφήσει και το έχουν μόνα τους, από μόνα τους, με την μουσικό του σχολείο. Από ό,τι ξέρω, θα το ακούσετε κατόπιν. Λοιπόν, έχω πολλά παιδιά και χαρούμενες φωνές. Ένας κοντά έχει στο μικρόφωνο, όχι πολύ κοντά. Λοιπόν, ο Νικόλας είναι πρώτος. Νικόλα, μου έχεις μήνυμα, να σε ακούσω.
3: Καλημέρα. Είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας. Σήμερα θα σας πούμε το τραγούδι «Το μπαλόνι» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά, που το παρουσιάσαμε σε συναυλία στο σχολείο μας με τον δάσκαλο μουσικής κύριο Άγγελο Παπαγγελόπουλο, για να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους όσους μας ακούτε.
0: Μάλιστα.
4: Το μπαλόνι συμβολίζει την ελπίδα που μας βοηθά όταν κάτι μας στενοχωρεί. Όλοι νιώθουμε στιγμές λύπη ή απογοήτευση.
5: Το τραγούδι μας δείχνει ότι μπορούμε να βρίσκουμε δύναμη για να συνεχίσουμε.
6: Ακόμα κι αν κάτι δεν πάει καλά, δεν πρέπει να τα παρατάμε.
7: Ο ήρωας βρίσκεται πάντα έναν τρόπο να σηκωθεί και να προχωρήσει.
8: Αυτό μας μαθαίνει να πιστεύουμε στον εαυτό μας.
9: Μερικές φορές χρειάζεται να αφήνουμε πίσω μας όσα μας βαραίνουν.
10: Όπως αφήνουμε πίσω τις δυσκολίες της χρονιάς που τελειώνει και κρατάμε μόνο τα θετικά.
11: Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, μπορούμε να γεμίσουμε με όμορφες σκέψεις και χαμόγελα.
12: Το καλοκαίρι είναι γεμάτο παιχνίδια, βόλτες και ξεκούραση.
13: Είναι η εποχή που νιώθουμε πιο ελεύθεροι, σαν να πετάμε ψηλά.
14: Ας κρατήσουμε τις όμορφες αναμνήσεις από το σχολείο.
15: Και ας αφήσουμε να φύγουν όσοι μας στενοχώρησαν.
16: Ευχόμαστε σε όλους ένα καλοκαίρι γεμάτο χαρά, φίλους και όμορφες στιγμές.
15: Το μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι με ελπίδα, αισιοδοξία και όνειρα μπορούμε πάντα να πετάμε πιο ψηλά και να φτάνουμε τα πιο τρελά μας όνειρα. Καλή σας ακρόαση και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τα μηνύματά σας έφτασαν εκεί που θέλετε και ίσως και πιο μακριά. Ξέρω ότι έχετε ετοιμάσει μόνοι σας, έχετε ηχογραφήσει με τη βοήθεια του μουσικού του σχολείου σας, του κ. Παπαγγελόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε ετοιμάσει το μπαλόνι σε μουσική. Να το ακούσουμε λοιπόν από τα παιδιά και θα το τραγουδήσετε όλοι μαζί, έτσι. Παιδιά, όταν είμαστε έτοιμοι, μου λέτε και ξεκινάμε. Έτοιμοι?
17: Ναι.
0: Σε πολύ λίγα δεύτερα λοιπόν από ό,τι μου λένε. Εγώ θα σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, μέχρι να προετοιμαστούν τα παιδιά να μπουν στις θέσεις τους, ότι είναι μαζί μου οι μαθητές και οι μαθήτριες του 23ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας, η τρίτη τάξη του σχολείου, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Λοιπόν, όταν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τραγούδι, έχετε δυνατή φωνή για να ακούγεστε παντού?
17: Ναι!
0: Φοβερά τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε?
17: Ναι.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν. Το μπαλόνι.

Εκπληκτικοί ήσασταν όλοι και όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε και συνέχεια όμως, έτσι μη φύγετε, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ωραία, να κάνουμε μια πολύ μικρή μουσική διακοπή κι εμείς, αντίστοιχη με αυτή των παιδιών, και επιστρέφουμε σε λίγο με τους μαθητές της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και σήμερα μαζί μου έχω πολύ μεγάλη και καλή παρέα, την καλύτερη θα έλεγα. Τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες της 3ης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου είναι σήμερα μαζί μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και θέλουν, λέει, να κάνουν ερωτήσεις και να μάθουν πολλά πολλά πράγματα. Βλέπω εδώ χαρτάκια, σκονάκια. Για να δούμε. Ξέρεις, μπορώ να λέω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ε, μπορώ. Mm-hmm. Μπορώ. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Ναι, ποιος θα είναι πρώτος? Ο Νικόλας. Έλα, Νικόλα μου.
1: Είμαι ο Νικόλας. Πόσες ώρες χρειάζεται καθημερινά να προετοιμαστείτε πριν καθίσετε μπροστά στο μικρόφωνο και ποια ήταν η πιο σημαντική συνέντευξη που πήρατε ποτέ?
0: Πολύ δύσκολα μου βάζεις, Νικόλα. Ναι, είναι αρκετές ώρες. Εξαρτάται βέβαια αν έχω προγραμματίσει να κάνω κάτι πολιτικό, ας πούμε. Στα πολιτικά θέλει πολύ πιο περισσότερη δουλειά. Mm-hmm. Τουλάχιστον 2-3 ώρες. Όχι πριν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Γιατί οι εξελίξεις αλλάζουν, τα πράγματα αλλάζουν. Mm-hmm. Τώρα, πιο σημαντική συνέντευξη, μου είπες, Νικόλα. Mm-hmm. Πολλές, πολλές. Και δυσάρεστες, mm-hmm. αλλά και ευχάριστες. Με καλλιτέχνες, κατά κύριο λόγο, θα σου έλεγα, mm-hmm. από τις πιο σημαντικές. Το Μίκη Θεοδωράκη έχω συναντήσει. Είχα την τύχη να τον συναντήσω όταν είχε έρθει στο χοροδιακό φεστιβάλ. Εκεί. Θα μπορούσα να κρατήσω αυτό. Mm-hmm. Σου αρέσει αυτό?
2: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.
2: Είναι δύσκολο να σκέφτεστε και να μιλάτε ταυτόχρονα σε ζωντανή εκπομπή?
0: Εσύ είσαι η
2: Γεωργία.
0: Γεωργία μου. Ναι, μερικές φορές είναι πολύ πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να παρακολουθείς αυτό που σου λέει ο συνομιλητής σου και μετά θα πρέπει να απαντάς, πρέπει να κατανοείς αυτό που σου λέει. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι με τον καιρό και με τα χρόνια το συνηθίζεις. Και να με ακούς και να παρακολουθείς και να σκέφτεσαι.
3: Γεια σου, είμαι η Αθανασία.
0: Γεια σου, Αθανασία μου.
3: Πώς επιλέξατε αυτό το επάγγελμα?
0: Έλατε, εντέλος τυχαία.
3: Αντιμετωπίζετε δυσκολίες?
0: Πολλές και καθημερινές έχει το επάγγελμα στη δυσκολία, ως προς τη συλλογή της είδησης.
3: Εντάξει.
0: Την εγκυρότητα.
3: Τι σας αρέσει στην δουλειά σας?
0: Ότι δεν είναι μονότονη ποτέ. Έχει συνέχεια αναλλαγές. Δεν μου αρέσουν όμως και κάποια πράγματα, μιας και το πες. Δεν μου αρέσει όταν έχω να ασχοληθώ με ένα απόλυτα αστυνομικό κακής φύσεως θέμα, αλλά μου αρέσει όταν έχω θέματα σαν και εσάς. Έτσι.
3: Ναι.
0: Καλλιτεχνικής φύσεως, με παιδιά. Τέτοια πράγματα μου αρέσουν.
3: Εντάξει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
0: Γεια σου, Μαράκη.
2: Πώς διαλέγετε τι θα πείτε κάθε μέρα?
0: Ανάλογα με την ειδησιογραφία, δηλαδή τι προκύπτει καθημερινά.
2: Από εκεί. Πώς ξέρετε τόσα νέα πράγματα?
0: Δεν τα ξέρω από μόνη μου. Συλλέγω πληροφορίες και ρωτώ για να έχω τις απαραίτητες πληροφορίες που θέλω.
2: Έχετε
0: από το
2: κάνει.
0: Διαδίκτυο, από τις εφημερίδες, αλλά και γενικά από την επικοινωνία.
2: Έχετε κάνει ποτέ κάποιο λάθος στον αέρα?
0: Πολλά. Πολλά. Μη σου πω και κάθε μέρα κάνω και από ένα. Αλλά κάνω αρκετά. Ελπίζω όμως ότι αυτά που κάνω είναι τόσο μικρά και μηδαμινά που δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει να μην κάνω λάθος την είδηση.
2: Πώς φαίνεστε?
0: Να μην αλλοιώσω την είδηση.
2: Πώς φαίνεστε μέσα από τη τηλεόραση?
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι φαίνομαι καλή. Άλλοι μου λένε ότι είναι καλή. Εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ πώς φαίνομαι, αλλά αυτά που λέω.
4: Γεια σας. Με λένε Αλέκα.
0: Γεια σου, Αλέκα.
4: Άμα σας ερχόταν μία ειδοποίηση στον αέρα, μία σοβαρή είδηση στον αέρα, πώς θα αντιδρούσατε?
0: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, γινόταν ένας σεισμός. Να το πάμε έτσι, να το
4: ας
0: πιάσουμε.
4: Πούμε,
0: ωραία,
4: ναι.
0: Καλή ιδέα.
4: Ναι, έχω και μια
0: λοιπόν,
4: δεύτερη.
0: Αν ερχόταν στο κινητό μου μια τέτοια είδηση, έβλεπα μια τέτοια είδηση, λοιπόν, mm-hmm. θα έλεγα ότι υπάρχει μια είδηση. Με κάθε επιφύλαξη όμως, προκειμένου να την διασταυρώσουμε, θα τη μετέφερα με την επιφύλαξη που πρέπει και ανάλογα από την πηγή από την οποία θα την είχα την είδηση. Δηλαδή, πρέπει να έχεις μια έγκυρη πηγή για να έχεις την είδηση. Αν είναι από την αστυνομία, το δελτίο της αστυνομίας, την ειδοποίηση της αστυνομίας της περιοριστικής, σαφώς θα ήταν μια είδηση που τη μετέφερα. Πάντα όμως με επιφύλαξη, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα όταν είμαι στον αέρα να μπορέσω να τη διασταυρώσω. Μπορεί όμως να το κάνουν οι συνάδελφοι εκείνη την ώρα. Οπότε με ειδοποιούν.
4: Σας αρέσει η δουλειά σας που κάνετε? Και αν ναι, γιατί?
0: Μ' αρέσει, μερικές φορές με κουράζει, γιατί μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής.
4: Okay.
0: Με κουράζει μερικές φορές και έπειτα από αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
4: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
4: Okay. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέκα μου.
5: Γεια σας, με λένε Νάγια.
0: Γεια σου, Νάγια.
5: Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Πρώτη ερώτηση. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
0: Πολλά. Νομίζω ότι είναι 34-35.
5: Η δεύτερη ερώτηση είναι, νιώθετε άγχος όταν ακούγεται η φωνή σας στο ραδιόφωνο?
0: Κοίταξε, όχι, τώρα πια δεν το αισθάνομαι αυτό το άγχος. Όχι, τώρα πια όχι, μετά από τόσα χρόνια όχι.
5: Ωραία.
6: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
6: Η πρώτη ερώτηση είναι, τι δεν σας αρέσει στη δουλειά σας?
0: Πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, όταν υπάρχει ένα θέμα και θέλω να λάβω κάποιες απαντήσεις, ρωτώ κάποιους ανθρώπους, όταν δεν μου δίνουν ευθέως τις απαντήσεις που πρέπει και εκφεύγουν τις απάντησεις. Αυτό δεν μου αρέσει. Και άλλα πολλά.
6: Και πώς καταφέρετε να φτιάξετε αυτή τη δουλειά?
0: Με πολύ κόπο θα σου λέγα. Αρκετά, ναι. Αρκετά, γιατί θέλει πολύ πολύ δουλειά, ναι. Και θέλει και συνεχόμενη δηλαδή. Δεν είναι εργάζομαι μία ώρα και τελείωσε. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είσαι σε εγρήγορση για να μαθαίνεις, για να είσαι ενημερωμένος, για να μπορείς να σταθείς απέναντι σε αυτόν που συνομιλείς.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου.
7: Γεια σας, με λένε Ευαγγελία.
0: Γεια σου, Ευαγγελία.
7: Αυτά που λέτε τα διαβάζετε ή τα σκέφτεστε?
0: Τα περισσότερα τα σκέφτομαι. Έχω αυτό το κακό.
7: Και σας αρέσει να ακούτε τη φωνή σας στο ραδιόφωνο?
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να είναι να ορθή. Δεν τρελαίνομαι να την
7: ακούω.
0: Ωραία,
7: γεια σας. Γεια σας, με λένε Δημητρία.
0: Γεια σου, Δημητρία.
7: Σε τι ηλικία αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά?
0: Αν και πέρασα από διάφορα στάδια, νομίζω ότι ήμουν στην ηλικία των 23-24 ετών, κάπου εκεί.
7: Και τι κάνει ένας δημοσιογράφος?
0: Πολλά, πολλά. Ας πούμε στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα, προετοιμάζει την εκπομπή, παίρνει τηλέφωνα, μαθαίνει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την είδηση, μπορεί να γράφει ένα δελτίο ειδήσεων, κάνει σύνταξη του δελτίου, το γράφει, το κάνουμε και εδώ, μπορεί να γράφει την είδηση, να συγκεντρώνει πληροφορίες, να παίρνει υλικό έξω με φωτογραφίες ή με βίντεο κλπ. Και να το μεταδίδει. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο θα λέει να είναι έγκυρο, να είναι δηλαδή η πραγματικότητα.
7: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ.
8: Από ποιον? Γεια σου, με λένε Δημήτρη.
0: Γεια σου,
8: από
0: Δημήτρη.
8: Ποιον διάσημο έχετε πάρει συνέντευξη?
0: Διάσημο, πολύ διάσημο. Εννοείς αστέρες του Χόλιγκουντ και τέτοιους? Δεν έχουμε αυτούς που επαφή, να σου πω την αλήθεια. Πολιτικούς, ας πούμε.
8: Ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Μήπως θες αθλητικού τύπου, ποδοσφαιριστές και τέτοια? Δεν έχουμε τέτοιους. Αν και έχω δει συναντήσει κανένα δύο φορές. Είπα πριν για τον Μίκη Θεοδωράκη που την είχα συναντήσει.
8: Εγώ νομίζω
0: φορά.
8: Για τραγουδιστές.
0: Τραγουδιστές έχουν έρθει αρκετές φορές. Έχω συναντήσει στα πρώτα τους βήματα. Τραγουδιστές που, όχι από τους καινούργιους τώρα που λες εσύ, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Το Γιώργο Νταλάρα σε μια συναυλία. Τον έχω συναντήσει. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου επίσης. Τους ξέρεις αυτούς? Είναι λίγο πιο
8: όχι,
0: πριν.
8: Ναι.
0: Ναι. Δεν θα σε βολέψω με τους καινούργιους, η αλήθεια είναι. Άλλος.
8: Α, έχω και μια ερώτηση.
0: Έλα, πες τη μου.
8: Αλλά δεν την πολύ θυμάμαι.
0: Τι αφορούσε, είχε να κάνει με τι κάνω κάθε μέρα στη δουλειά, τι λέω στον αέρα? Λοιπόν, θα σου δώσω χρόνο να ακούσουμε την ερώτησή του και άμα τη θυμηθείς εδώ θα με επιστρέφεις.
9: Γεια σας, με λένε Θωμά και θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Η δουλειά σας είναι δύσκολη ή εύκολη?
0: Πρώτη ερώτηση.
9: Ναι.
0: Είναι και εύκολη, είναι και δύσκολη.
9: Κοίτα.
0: Έχει τις δυσκολίες της, όπως όλες τις δουλειές. Έχει μια δυσκολία γιατί είναι συνεχόμενη. Πάμε, δεύτερη.
9: Πώς νιώθετε όταν δείχνετε κάτι άσχημο?
0: Άσχημα. Ούτε να το λέω θέλω, ούτε να το δείχνω. Και αποφεύγω να δίνω, να αναπαριστώ το άσχημα αυτό που βλέπω προς τα έξω.
9: Πόσες ώρες κάνετε αυτή την δουλειά?
0: Την εκπομπή του ραδιοφώνου εννοείς? Είναι 2 ώρες καθημερινά η εκπομπή και τα υπόλοιπα συνοδευτικά όλα. Αλλά η δουλειά του δημοσιογράφου δεν περιορίζεται σε ώρες.
9: Γεια σας.
0: Γεια σου, αγόρι. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλη ερώτηση. Μήπως θυμήθηκε κανείς την ερώτησή του? Εσύ δεν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Ρεσφάνη, τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, την κυρία Ειρήνη Αντωνάτου που είναι εδώ, την κυρία Μαρία Κούση και τον μουσικό του σχολείου, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πολύ δύσκολες ήταν οι ερωτήσεις.
10: Είναι δύσκολες. Έχουν απορίες τα παιδάκια.
0: Ναι, έχουν απορίες και έχουν στοχευμένες απορίες. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσω. Θα πω τα ονόματα τους, όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ και γενικά ήταν παιδιά της 3ης τάξης. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους γονείς και κηδεμόνες τους που επέτρεψαν στα παιδιά να είναι εδώ.
10: Ευχαριστώ,
0: να τα χαίρονται.
10: Πολύ.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ γλυκά. Είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Και μου δίνουν την ελπίδα που θέλω να παίρνω όταν ξεκινώ την εκπομπή. Ευχαριστώ λοιπόν τους εξής μαθητές και μαθήτριες: Αθανασία Μπαλάσκα, Αλέκα Κανελοπούλου, Ευαγγελία Σιμακοπούλου, Βασίλης Αλεξόπουλος, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Πετροπούλου, Δημήτρης Χασάπης, Δημητρία Δημοπούλου, Θεοδοσία Φλαμουρίδου, Ζωή Σπηλιοπούλου, Θωμάς Θόδωρης, Λιδία Παναγιώτου, Μαρία Κάτσενου, Νικόλας Κωνσταντακόπουλος, Νικόλας Σοφιανόπουλος, Ορέστης Μουλάη, Νάγια Ορφανίδη και Σπυριδούλα Μαρκοπούλου. Δεν ξέχασα κανέναν σας. Όχι. Παιδιά, ξέχασα κανέναν.
8: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους μαθητές, μαθήτες, τους εκπαιδευτικούς και όλους σας που ήσασταν μαζί μας. Τα μηνύματα των παιδιών ήταν πολλαπλά. Κρατήστε τα. Θα τα χρειαστούμε όλοι μας. Επιστρέφω σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και εδώ επιστρέψαμε εμείς στα γνωστά μας. Καλύτερα ήταν τα προηγούμενα από την αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Εμείς θα μπούμε σιγά σιγά στην κανονική μας ροή, όπως καταλαβαίνετε, και θα ξεκινήσω να ρίξουμε μαζί μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σεληνιάς και η Σιελήνη γιορτάζουν σήμερα. Εκτός όλων των άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας επίσης, και πολλά και σημαντικά τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί ανά την ιστορία. Η αναγγελία του σχεδίου Μάρσα λέγεται το 1947 σαν σήμερα, και το λέω γιατί αφορούσε τη χώρα μας και την ενοικοδόμησή της μετά τον εμφύλιο. Ο πόλεμος των 6 ημερών στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία ξεκίνησε σαν σήμερα το 1967, αν το θυμάστε, ήταν των 6 ημερών. 1972, διπλωματικές σχέσεις για την Ελλάδα και την Κίνα. Τώρα, στα του καιρού, σήμερα έχουμε καλό καιρό στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα, καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει εκεί στους 27, ίσως και 28 βαθμούς. Στα τρία μποφόρια άνεμη, η υγρασία ξεπερνά το 90% σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όσον αφορά την ημέρα και την ταυτότητά της γενικότερα στην δημοσιογραφία. Σήμερα έχουμε την διεξαγωγή των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με λατινικά, χημεία και πληροφορική που εξετάζονται σήμερα. Την Δευτέρα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τους μαθητές του γενικού λυκείου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Οπότε λοιπόν, για μία ακόμη φορά θα πω καλή επιτυχία, με ηρεμία, ψυχραιμία και στόχο για όλους τους μαθητές. Είναι μία από τις πολλές μάχες που θα κληθούν να δώσουν στη διάρκεια της ζωής τους. Και εύχομαι σε όλες να έχουν επιτυχία. Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό των ημερών, νομίζω ότι τα έχουμε πει και χθες, θα τα ξαναπούμε βέβαια και σήμερα και στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που από τον ΣΥΡΙΖΑ θα προκύψουν ό,τι είναι να προκύψει σχετικά με τις αναφορές περί, αν θέλετε, παραιτήσεων. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ονόματα μεταγραφών στο τραπέζι και για το ΠΑΣΟΚ από ό,τι διαβάζω. Επίσης, αναφορές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα το συνηθίσω και θα το λέω στην Ελλάς, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Παρεμβάσεις, νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οπότε κάποιες διαφοροποιήσεις και νέες τοποθετήσεις θα έχουμε εκεί που υπάρχουν τα κενά και προκύπτουν. Για να ξεκινήσω όμως, όπως κάνουμε πάντα, για να έχουμε μια γενική άποψη και εικόνα της ημέρας, με την ανάγνωση των εφημερίδων, των πρώτων σελίδων από τις εφημερίδες. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη. 7 οι νεκροί σε 2 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, το ημερολόγιο του θανάτου. Ανησυχούμε έντονα και ζητάμε τη λήψη άμεσων μέτρων, δηλώνει ο πρόεδρος του Γενικού Συλλόγου Πατρών, ο κ. Μεταξάς. Είχαμε μιλήσει μαζί του, είχαμε μιλήσει με τον κ. Μεταξά, μας είχε πει αυτό ακριβώς, ότι ανησυχεί όντως αυτή η πυκνότητα των θανάτων και περιμένουν και τα αποτελέσματα της εξέτασης που γίνεται και της διενέργειας που έχει διαταχθεί από την εισαγγελία. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου τελικά. Η περίεργη απέτηση Κυρανάκη για τον Δοντοτό, γράφει η πρωινή γνώμη, ζητά από τον Δήμαρχο Καλαβρίτη, τον Θανάση Παπαδόπουλο, να εγγυηθεί την επαναλειτουργία του. Θα έρθουμε και στο θέμα. Έχουμε μέρες. Η μεγάλη γιορτή της ελληνικής αγροδιατροφής σε εγγένεια σήμερα το απόγευμα της πανελλαδικής έκθεσης που διοργανώνει το επιμελητήριο, παρουσία του υφυπουργού του κ. Ανδριανού. Βρείτε δωρεές και χορηγούς. Τι είπε η Υπουργός σε συνάντηση για το μέλλον της Κιβωτού Αγάπης, γράφει η πρώην γνώμη. Η τρελή πορεία του γιου έχει στην άφπακτο. Είμαι οδηγάρα, δήλωσε ο ηλικιωμένος οδηγός. Δεν φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ούτε να συντρέχει κάποιος εκείνη την ώρα ακραίος και ευνίδιος ιατρικός λόγος. Εξετάζεται βέβαια το θέμα, όπως έχουμε ξαναπεί. Για να συνεχίσουμε με την Πελοπόννησο. Πέφτουν φράχτες, ανοίγουν δρόμοι. Αρχίζει η ακαθάριση στην παράκτια ζώνη ανάμεσα σε Ρίο και Καστελόκαμπο. Αναμορφώνεται το θαλάσσιο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο, γράφει Πελοπόννησο στην πρώτη σελίδα. Και βεβαίως φιλοξενεί και τα εγγένεια της πρώτης πανελλαδικής έκθεσης τροφίμων και ποτών, η γιορτή της αγροδιατροφής. Γαϊτανάκι ευθυνών για την επαναλειτουργία, ο Δοντοτός από την Άννα στον Καϊάφα. Πιέσεις από όσο και η Υπουργή Υποδομών στο Δήμαρχο Καλαβρίτο να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας της γραμμής για να επαναρχίσουν τα δρομολόγια. Στην Ανδραβίδα δικάζεται ο Μακελάρης. Ξεκλήρισε πριν 4 χρόνια την οικογένεια Κλότση, σκοτώνοντας το ανδρόγυνο και πνίγοντας τα 2 ενήλικα παιδιά. Σήμερα στην Ανδραβίδα αυτό. Από την Τροχέα, αλλά αυξάνονται οι έλεγχοι. Η πρόσφατη τραγωδία με το θάνατο πατέρα και γιου κινητοποίησε τα αντανακλαστικά της εισαγγελίας για μία ακόμη φορά.
Συνεχίζω. Σύμβουλος επιχειρήσεων. Πρώτο βήμα, η χαρτογράφηση των παραγωγικών και ερευνητικών δυνάμεων, συμμαχία για τη γνώση και την ανάπτυξη στην Αχαΐα. Η πρωτοβουλία αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών για να καταγράψει φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητικές δομές και συνεργασίες με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα ακολουθήσει. Ξενοδόχοι αντιδρούν για το χωροταξικό, γράφει ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Και τα εγγένεια βέβαια της Argo Food and Drink που λέγαμε και λίγο πριν. Θα ολοκληρώσω με την συνείδηση Αιτωλίας και Ακαρνανίας, να δω λοιπόν και την πρώτη της σελίδα σήμερα. Πληστηριασμοί από την ΑΔΕ για την εισπράξη οφειλών, αυξάνεται η πίεση στους οφειλέτες, κίνδυνος και στην Αιτωλό Ακαρνανία, στους οφειλέτες που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Δήλωναν ακόμη και εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο, γράφει η συνείδηση, πώς δρούσε το κύκλωμα. Η αστυνομία χαρακτηρίζει τον διαχειριστή του κέντρου υποδοχής από το Αγρίνιο ως εκτελεστικό συντονιστή της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ψυχραιμία και έξυπνο μηχανογραφικό είναι το κλειδί για τους υποψηφίους στις πανελλαδικές. Μιλούν σύμβουλοι σταδιοδρομίες για το θέμα αυτό. Στο Μεσολόγγι είχαμε έναν 15χρονο που ασκούσε bullying με ρατσιστικό κίνητρο σε 13χρονο. Και συνεργασία περιφέρειας και γεωπονικής σχολής για τη μετάδοση της καινοτομίας στους παραγωγούς. Αυτά και άλλα πολλά και από τη συνείδηση Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Κλείνω τις εφημερίδες μου. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να ανοίξουμε την κουβέντα μας περαιτέρω.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο, να σας πω από τώρα, και κατόπιν θα ανοίξουμε την κουβέντα μας. Είναι και πολιτική κουβέντα μας, θα έχει να κάνει και με την έκθεση που ξεκινά σήμερα, την πρώτη πανελληνική έκθεση που γίνεται στην Πάτρα για τα τρόφιμα και τα ποτά. Το λέω στα ελληνικά, food and drink είναι ούτως ή άλλως. Οπότε λοιπόν θα έχουμε πολλά να πούμε. Ήθελα να μείνω λίγο σε κάποια ζητήματα που μας αφορούν και να σας δώσω κάποια νεότερα, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν. Χθες συνομιλούσαμε με τους εκπροσώπους των αγροτών, τους αγρότες κτηνοτρόφους στη Δυτική Ελλάδα και σε Αχαΐα και στην Τουλακαρνανία, και εκεί είχε ξανατεθεί εκ νέου από τους ίδιους η αιμονή, όπως την χαρακτήρισαν, της πολιτείας να μην προχωρήσει στον εμβολιασμό των προβάτων, των ζώων, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της ευλογιάς. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με καταγγελίες που αναφέρουν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων. Να θυμίσω βέβαια ότι μιλάμε για περισσότερα 500.000 ζώα που έχουν ήδη θανατωθεί και η κτηνοτροφία συνεχώς έχει δειχθεί μεγάλο πλήγμα, αλλά έχουμε και συνεχώς νέα κρούσματα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε Αρκαδία και Σέρες και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζητούμενο θέμα. Ένας κτηνοτρόφος από την περιοχή, νομίζω, της Θεσσαλίας, του Βόλου, κάπου εκεί, κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Και σε αυτή την αγωγή, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αναφέρονται παράνομες πράξεις και παραλήψεις των αρμοδίων κρατικών αρχών, αμφισβητείται ο τρόπος που υπολογίστηκε η αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν, αναφέρεται σε αυθαίρετους και εσφαλμένους υπολογισμούς της πραγματικής αξίας του ζωικού κεφαλαίου, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τις ζωοτροφές που αχρηστεύτηκαν μετά την μαζική θανάτωση, οι ιδιοκτήτες εκτέθηκαν σε οικονομική, ψυχολογική και ηθική ζημιά εξαιτίας αυτής της κρατικής αδράνειας. Ο δε κτηνοτρόφος που κατέθεσε αυτή την αγωγή μαζί με τη δικηγόρο του, ο ίδιος έχασε περίπου 100 ζώα και πέθαναν από την ασθένεια πριν προλάβουν να γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες θανάτωσης, ούτως ώστε δεν μπορούσε να μπει στις αποζημιώσεις και να λάβει αποζημίωση. Σας τη λέω αυτή την αγωγή γιατί είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη που γίνεται. Επίσης, έχουμε μία ακόμη εξέλιξη από την Πογιαδή, που είναι η γεωτεχνική κτηνία του Δημοσίου, είναι σε αυτό το σχήμα. Καταγγέλνουν από την πλευρά τους μία ανάθεση, την χαρακτηρίζουν περίεργη, 310.000 ευρώ σε μία εταιρεία πληροφορικής, προκειμένου, λέει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης της ευλογιάς. Έχει και την πλατφόρμα για τη διαχείριση πιθανών εμβολιασμών. Αυτό στο οποίο έρχεται να γίνει καταγγελία από τους γεωτεχνικούς και κτηνιάτρους, λένε ότι δεν διαφωνούν με κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει ένα χρόνο νωρίτερα, όταν υπήρχε η παρέναση των ειδικών Ευρωπαίων ή αν δεν επιλεγόντουσαν οι κατεπίγουσες διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εκεί, της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου. Μιλούν για και κυβερνητική καμπάνια δαιμονοποίησης των εμβολίων επίσης, και νομίζω ότι γενικά ανοίγει εκ νέου το θέμα και με αυτή την αγωγή, την πρώτη αγωγή, επαναλαμβάνω, που γίνεται στη χώρα μας,

κατά του κράτους, κατά του ελληνικού δημοσίου ουσιαστικά, για τις συνέπειες της ευλογίας των εγωπροβάτων. Έπεται να δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, θα πάμε μουσική προς το δελτίο από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και εμείς τα υπόλοιπα τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρυμία μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Δεύτερο μέρος λοιπόν, και εδώ είμαστε. Ερτ Πάτρας πάντα, Νίκη Παπαδούλα στο μικρόφωνο, 92,5-93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και ερτ.gr επιλέγοντας Ερτ Πάτρας στο ραδιόφωνο του σήμερα, στην πλατφόρμα που σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίζετε οπουδήποτε και αν είστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιοδήποτε σημείο διαδικτυακά πάντα. Πολλά και διάφορα και σήμερα, είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με πολιτικές εξελίξεις όπως σας είπα, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο και να ξεκινήσω με αφορμή κάτι που το είχαμε προανακοινώσει βέβαια, αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες και σε κάποια στοιχεία που αφορούν σε λίγο την έκθεση που φέρνει την Πάτρα στο επίκεντρο της ελληνικής αγροδιατροφής. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η έναρξη της πρώτης πανελλήνιας έκθεσης αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας και αν θέλετε Agro Food and Drink Expo Πάτρας 2026. Διοργανώνεται από το επιμελητήριο ΑΧΑΙΕΣ με διοργανωτές μαζί του την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών. Στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, ένας νέος αναπτυξιακός θεσμός σε πανελλαδικό κλίμα και κύκλο αν θέλετε. Οπότε λοιπόν έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τα εγγένεια από ό,τι μαθαίνουμε από τους διοργανωτές θα γίνουν παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, του κ. Γιάννη Ανδριανού. Και βεβαίως η έκθεση αυτή από σήμερα έχει ξεκινήσει. Ξεκινά μάλλον τώρα από το πρωί από τις 10 έως την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στις 9. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μπορέσετε και να δείτε από κοντά όλα τα εκθέματα που φιλοξενούνται εκεί και αφορούν και την γαστρονομία και την, την καινοτομία, με συγχωρείτε, όλα αυτά δηλαδή που συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο της ελληνικής αγροδιατροφής. Είχαμε ξαναπεί ότι θα επανέλθουμε, οπότε θα το κάνουμε και πράξη για να τα διατηρούμε αυτά που λέμε. Στο επιμελητήριο λοιπόν ΑΧΑΙΕΣ, στον υπεύθυνο του αγροτικού τομέα, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, που είχαμε ξαναμιλήσει μαζί του για άλλα θέματα και μας είχε προειδεάσει για αυτή την συγκεκριμένη έκθεση. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχριστόπουλο, και πάλι.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαδούλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είχαμε πει θα τα ξαναπούμε εν ώψη της έκθεσης. Το είχαμε αφήσει λίγο. Έτσι, δεν τα ξεχνούμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και θεωρώ ότι η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει ως επιμελητήριο σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ πολύ σημαντική και επίκαιρη, θα έλεγα, την κατάλληλη στιγμή. Πείτε μας λοιπόν για αυτή την έκθεση, τι προοπτικές ανοίγει.
1: Η έκθεση πρώτα απ' όλα ξεκινάει και ανοίγει τις πύλες της σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα. Ήδη έχουν στήσει τα περίπτερά τους οι εκθέτες μας, ήδη έχουν στηθεί ό,τι πρέπει και τα παρελκόμενα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις πάνω στο αγροτουριστικό και πάνω στο αγροδιατροφικό κομμάτι. Είναι σημαντικό, κυρία Παπαδούλα, γιατί ξεκινάει κάτι καινούριο στην ΑΧΑΙΕ, ξεκινάει κάτι καινούριο στο νομό μας, το οποίο θα αναδείξει τα αγροτικά προϊόντα σε επαναλλαγικό επίπεδο, αλλά και ο στόχος μας περισσότερο ήταν να αναδείξουμε και τα χαϊκά προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικά όπως έχουμε επισημάνει και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξεκινάμε με μια καλή διάθεση και με κόσμο να βλέπουμε να επικροτεί όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν μιλάμε για μια απλή κλασική έκθεση όπως αυτές που συνηθίζουν να υπάρχουν. Έχει και άλλα πράγματα με τα οποία συνδυάζεται και δίνει και άλλες προοπτικές από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί συνδυάζεται γαστρονομία, μου είπατε καινοτομία, επιχειρηματικότητα και όλα αυτά σε μια εξωστρέφεια για να γίνουν ευρέως γνωστά.
1: Σωστά κύριε Παπαδούλα. Έχει να κάνει με τρόφιμα και ποτά, αρτοπία, ζαχαροπλαστική. Έχει να κάνει με το κομμάτι της εστίασης και του τουρισμού πάνω στο κομμάτι της πρώτης ύλης και του πρωτογενού τομέα. Έχει να κάνει με την συσκευασία, τον εξοπλισμό πάνω στο κλάδο τον αγροτικό. Και από εκεί και πέρα έχουμε να προσφέρει αυτή η έκθεση και συμβουλευτικού χαρακτήρα από περίπτερα τα οποία υπάρχουν μέσα με σύμβουλους αγροτικής παραγωγής, γεωπόνους, αγροτοτεχνολογίας, έξυπνης καλλιέργειας, βιώσιμες πρακτικές, πιστοποιήσεις προϊόντων και χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ σημαντικό. Άρα, αυτό, και βεβαίως θα έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν, να παίρνουν τις συμβουλές, καθοδήγηση θα το έλεγα, και για τον εξαγωγικό τομέα που μας ενδιαφέρει σαν χώρα και ως παραγωγή, έτσι.
1: Σωστά, όλα αυτά γίνονται συνδυαστικά, κυρία Παπαδούλα, για να μπορέσουμε, όπως και με τις δράσεις της που κάνουμε παράλληλα, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, ναι, για την πιστοποίηση του ελαιολάδου του νομού Αχαΐας. Εμείς κάνουμε κάλεσμα στον αχαϊκό κόσμο και στον αγροτικό κόσμο και στους επιχειρηματίες αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στον κλάδο, και σε όλο τον πατρικό λαό να περάσει, να δει. Είναι μια όμορφη στημένη πολύ καλά έκθεση και με πρόσβαση που έχει από το λιμάνι.
0: Βεβαίως. Και ο χώρος έχει σημασία και που φιλοξενείται, έχει δυνατότητα να την προσεγγίσει οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο και αν φτάσει εκεί. Και μπορεί πολύ, πολύ εύκολα να τη δει. Είδα ότι έχετε μέσα στο κομμάτι της γαστρονομίας και τη λέσχη αρχιμαγείρων στο πλευρό σας με επιδείξεις.
1: Σωστό, σωστό είναι. Θα γίνουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, γευσιγνωσίες και εκεί θα δούμε κάποια αχαϊκά προϊόντα να μαγειρεύονται και να μπαίνουν σε πιάτα τα οποία μπορεί να κάνει γευσιγνωσία ο επισκέπτης μας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι έχουν ανταποκριθεί, και ήμουνα και εγώ εχθές ως αργά εκεί για να στήσουμε όλο αυτό που θέλουμε και το θέλουμε να γίνει σωστά, ότι ήδη έχουν έρθει από άλλες περιοχές της Ελλάδας εκθέτες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Ήδη έχει έρθει και έχει στηθεί το περίπτερο της Θεσσαλίας, των Δήμων, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τα εξαιρετικά προϊόντα που έχει, του Ερημάνθου, επιμελητήρια από τους όμορους νομούς. Έχει να παρουσιάσει πράγματα, κυρία Παπαδούλα, αυτή η έκθεση.
0: Νομίζω ότι η βάση της είναι πανελλαδική. Η βάση είναι η Πάτρα, λένε, πανελλαδικής έκτασης η συγκεκριμένη αγροδιατροφική έκθεση. Και θα ξαναπώ εγώ και πάλι ότι δεν είναι μια απλή κλασική εμπορική έκθεση. Συμπεριλαμβάνει τόσα πολλά πράγματα, όπως μου είπατε, και για τους ανθρώπους που θα δώσουν συμβουλές και καθοδήγηση για την καινοτομία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη βιώσιμη παραγωγή, για τα βιολογικά και όλα αυτά. Θέλω να σας πω καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα είναι ανοιχτή, από ό,τι ξέρω, η έκθεση.
1: Σωστά, σωστά, κύριε Παπαδούλα.
0: Όποιος θέλει μπορεί να την επισκεφθεί, έτσι είναι δωρεάν, δεν είναι, έχει είσοδο, να το πούμε και αυτό.
1: Δωρεάν και με εύκολη πρόσβαση, και πιστέψτε με, αυτό που θα δείτε, σας καλούμε και εσάς προσωπικά, θα είναι πραγματικά κάτι ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Θεωρώ οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται ως προς την εξωστρέφεια αυτών που διαθέτουμε ούτως ή άλλως, όχι μόνο των προϊόντων και άλλων πραγμάτων, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει αυτή την περίοδο που πλήττεται τόσο πολύ ο πρωτογενής τομέας στη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά.
1: Καλά. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις που βλέπω σχετικά και με τα μπάνια, δηλαδή τις θάλασσες εννοώ και την καταλληλότητά τους. Βλέπω λοιπόν, έχω μπροστά μου μάλλον από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν στις 11 Μαΐου έγιναν σε 49 λέει σημεία κατά μήκος της παράκτειας ζώνης από Κόρινθος Πάτρα. Και προκύπτει εκεί, από τα 49 δηλαδή σημεία, ότι τα 27 κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, 22 ήταν ακατάλληλα, με βάση τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρώπη για την ποιότητα υδάτων στην κολύμβηση. Έχουμε λοιπόν και λέμε τι λέει. Στον Κορινθιακό λέει, στην περιοχή Κόρινθος, Λεχείο, Βραχάτη, Κιάτο, υπάρχει λέει έντονη ανομοιογένεια στην ποιότητα των υδάτων. Στο Βραχάτι και το Κιάτο έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου, ενώ στην περιοχή του Λεχαίου και της Κορίνθου έχουν σημαντικές υπερβάσεις σε εντερόκοκκους. Στην ενδιάμεση λέει, ζώνη του Κορινθιακού, Δημηνιό, Μελίσσι, Σεκιά, Ξυλόκαστρο, μεικτή εικόνα. Οι επιβαρύνσεις εμφανίζονται κυρίως εκεί που υπάρχουν εκβολές ρεμάτων ή τεχνικές παρεμβάσεις. Και εκεί παρατηρούνται οι αυξημένες τιμές εντερόκοκκων και τοπικά E-coli. Τώρα, στην πιο κοντά προς εμάς, έχουμε και λέμε, από το Δερβαίνι ως τα Σελιανίτικα, η εικόνα είναι βελτιωμένη, λέει ο έλεγχος. Τα περισσότερα σημεία είναι κατάλληλα για κολύμβηση, έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα μικροβιακής ρύπανσης. Ωστόσο, όμως, στην περιοχή του Ρίου Πατρών καταγράφεται η πιο επιβαρημένη ζώνη της έρευνας. Αρκετά σημεία στην περιοχή του Ρίου, λέει η έρευνα, κρίνονται ακατάλληλα λόγω αυξημένων τιμών εντερόκοκκων και E-coli, κυρίως σε αστικά μέτωπα και περιοχές εκρών, δηλαδή όπου εκβάλλουν χήμαροι, άβλακες κλπ. Η γενική εικόνα πάντως, σε αυτή την παράκτεια ζώνη που σας είπα κατά μήκος, δείχνει ότι το 55% των σημείων είναι κατάλληλο για κολύμβηση. Οι πιέσεις, επαναλαμβάνω, είναι σε αστικές περιοχές και σημεία που έχουν λάβει την επιβάρυνση, όπως σας είπα λίγο πριν, και είναι περιοχές όπου έχουμε εκβολές χυμάρων κλπ. Πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει σε αυτά τα σημεία να τοποθετούνται πινακίδες που λένε απαγορεύεται η κολύμβηση σε μήκος περίπου 30 μέτρων από το σημείο της εκροής. Είναι γιατί εκεί, να σας πω τι γίνεται, δεν μπορεί να ελεγχθεί το τι κατεβάζει ο άβλακας, τι κατεβάζει ο χήμαρος και το διοχετεύει στην θάλασσα. Τι υπάρχει μέσα στο χήμαρο, έτσι, για να κατεβαίνει στην θάλασσα. Τώρα να δω λίγο αυτούς τους πίνακες εδώ, εάν μπορώ. Θα μείνω στα κόκκινα μόνο. Τα υπόλοιπα είναι πράσινα. Θα σας τα πω ένα-ένα. Βλέπω λοιπόν, Ρίο Αντίριο, παραλία Ακταίου, τέρμα δεξιά. Έχει κόκκινο. Ναι. Έχει μια τιμή 160. Ρίο Αντίριο, παραλία Ακταίου, δεξιά στη γέφυρα, πάλι κόκκινο. Στην Πάτρα, Πατραϊκός Κόλπος, παραλία, δεν διευκρινίζει ακριβώς, έχει κάποιες συντεταγμένες, κόκκινο το δίνει εκεί. Και τέρμα αριστερά επίσης, παραλία δίνει. Και Πάτρα, Πατραϊκός Κόλπος, παραλία, όπου βρίσκονται οι αγωγοί, και εκεί είναι κόκκινο. Αυτά σας δίνω επιγραμματικά. Τα υπόλοιπα βλέπω εδώ, Πλάτανος, μια χαρά. Πούντα, παραλία, μια χαρά και αυτή. Διακοπτό, μια χαρά. Άκολη, πολύ καλά. Σαλιανίτικα, μια χαρά. Αυτά βλέπω προς το παρόν στον πίνακα που έχει εκδώσει, ξαναλέω και πάλι, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Έχει και δική του ιστοσελίδα, αν θέλετε να δείτε περισσότερα στοιχεία και περισσότερες λεπτομέρειες. Κρατήστε όμως αυτά, ότι όσον αφορά την περιοχή της Αχαΐας, ουσιαστικά από το Δερβαίνι και Δόθεο, στα Σαλιανίτικα, είναι πολύ καλή κατάσταση. Η επιβαρημένη ζώνη της έρευνας είναι η περιοχή του Ρίου της Πάτρας, κυρίως εκεί που είναι αστικό το κομμάτι και που υπάρχουν εκροές πολλών χυμάρων και ρεμάτων.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην Art Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και θα ανοίξουμε μια κουβέντα αμέσως τώρα με ένα σημαντικότατο θεωρώ θέμα. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε πίσω, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που άπτονται της κοινωνίας και δεν πρέπει να μένουν μετέωρα. Επανερχόμαστε λοιπόν, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο θα μου πείτε τόσα χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τακτοποιηθεί, όπως θα μου έλεγε κάποιος απέναντι. Και όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών που απαλωτριώθηκαν οι περιουσίες τους για τον δρόμο της Πατρών Πύργου. Και υπάρχει θα καλημερίσω μάλλον μαζί μας τον δικηγόρο, τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες επί τούτου, που εκπροσωπεί οικογένειες που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο, και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πείτε μας, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Είχα την εντύπωση ότι μετά από τόσα χρόνια και μετά από την παράδοση στην κυκλοφορία και όλα τα ζητούμενα, λοιπόν, όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε, ότι θα είχε τακτοποιηθεί το ζήτημα των απαλωτριώσεων στους ιδιοκτήτες.
1: Όμως ακόμα βρισκόμαστε και σε κρεμοδικία ενώπιον του Αρείου Πάγου, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες ιδιοκτησίες οι οποίοι ακόμα αναμένουν να εισπράξουν αποζημιώσεις σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εδώ και 4, 5 και 6 χρόνια.
0: Γιατί αυτή η καθυστέρηση, γιατί τόσο πολύ?
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες στο Υπουργείο Υποδομών στην Αθήνα δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού να προχωρήσουν στη σύνταξη των διορθωτικών πινάκων επί τη βάση των αποφάσεων που είχε βγάλει το εφετείο της Πάτρας, και δηλώνουν αδυναμία να πληρωθεί ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, ο δρόμος έχει δοθεί, γίνεται χρήση κανονικά. Ο κόσμος στερείται τις περιουσίες του. Ήδη γεννιόνται ζητήματα, γιατί το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα ποσά θα πρέπει να τα καταβάλει νόμιμο τόκος. Και μπορούμε να φτάσουμε ο Έλληνας φορολογούμενος να κληθεί να πληρώσει τη διπλάσια αποζημίωση από αυτήν που όρισε το δικαστήριο λόγω αυτής της καθυστέρησης. Έχουμε νέες δίκες κατά του ελληνικού δημοσίου, όπου οι ιδιώτες στρέφονται κατά αυτού, είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είτε σε εθνικά δικαστήρια, για παραβίαση του δικαιώματος, η δίκαιη δίκη, για κατάχρηση, γιατί στερούνται την περιουσία τους χωρίς να πληρώνονται. Και προχωράμε, και δεν είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσουν.
0: Ξέρετε, εδώ είναι εύλογα ερωτήματα που θα έθετε οποιοδήποτε. Νομίζω η κοινή λογική το λέει. Από το 2010 που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία των ιδιοκτητών μέχρι σήμερα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και εκτός τούτου, πώς είναι δυνατόν να δοθεί και να λειτουργεί κανονικά ένα έργο το οποίο πατάει επάνω σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν απαλωτριωθεί τόσα χρόνια? Και το άλλο που μου είπατε, η μετακύληση αυτής της επιπλέον, του τόκου δηλαδή, για να το πω κάπως όσο πιο απλά μπορώ και κατανοητά, θα μετακυλήσει στους Έλληνες φορολογούμενους.
1: Πάντα όλοι, το σύνολο της αποζημιωσίνικα, ναι, ό,τι πληρώνει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω την αποζημίωση, αλλά εδώ μιλάμε για υπέρβαση αυτού του ποσού λόγω των καθυστερήσεων.
1: Ξεκάθαρα σας λέω, η οποία υπολογίζεται για ένα κόστος το οποίο κάθε έτος μπορεί να ξεπερνάει τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Για όλο το δρόμο.
0: Για πόσους ιδιοκτήτες μιλάμε, κύριε Βλάχο, έχουμε εικόνα?
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πάνω από 1.000 ιδιοκτήτες που είναι απλήρωτοι. Τουλάχιστον 1.000.
0: Και μιλάμε για την περιοχή της Αχαΐας, Δυτικής Αχαΐας, και λαμβάνει και την Ηλία προφανώς.
1: Και την Ηλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 300-400 ιδιοκτησίες στην Αχαΐα και άλλες 600 περίπου στην Ηλία, όπου ακόμα αναμένουν να εισπράξουν την αποζημίωση σε αποφάσεις του 2021 και του 2022.
0: Μάλιστα. Αυτή η ιστορία τελικά πού θα πάει όμως? Γιατί εδώ μετράμε χρόνια και χρόνια. Και το έργο λειτουργεί κανονικά. Πραγματικά είναι άξιον απορίας. Ένα έργο που πατά πάνω σε ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλωτριωθεί.
1: Έχουν γίνει αλλεπάλληλες επερωτήσεις από βουλευτές στο αρμόδιο Υπουργείο. Θα πληρώσουν. Έχουν βγει διαταγές πληρωμής, έχουμε κάνει κατασχέσεις σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για να αναγκάσουμε το δημόσιο να πληρώσει τον κόσμο. Και εκεί ξανά το ελληνικό δημόσιο, αντί να συμμορφωθεί, ανοίγει νέες δίκες με νέες καθυστερήσεις, με δικαιολογίες ότι το ελληνικό δημόσιο είναι φερέγγιο και θα πληρώσει.
0: Πότε?
1: Θα πληρώσει.
0: Το θέμα... Και πότε θα πληρώσει? Δηλαδή να είναι εν ζωή ο ιδιοκτήτης, με συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
1: έχουν
0: πρέπει να είναι.
1: Όχι, Όχι, μα πλέον έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο ότι υπάρχει κόσμος που έχει αποβιώσει και πλέον το ελληνικό δημόσιο έρχεται και αμφισβητεί την ιδιότητά μας ως δικηγόρων, γιατί απεβίωσαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες και κατά πόσο έχουν δικαίωμα οι κληρονόμοι τους να αξιώσουν την αποζημίωση.
0: Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι εξωφρενικό λίγο. Δηλαδή, τι, να φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή και κατόπιν να έρθει να αμφισβητεί το ελληνικό δημόσιο ότι το έχει πάρει την ιδιοκτησία και να γίνει.
1: Όχι, ότι εάν είναι ο επόμενος. Ο κληρονόμος του, να προσκοπήσουμε έγγραφα και να αποδείξουμε την κληρονομική διαδοχή. Το παιδί μου που πάει να εισπράξει την αποζημίωση που δικαιούμουν εγώ, φέρε μου χαρτιά να μου αποδείξει ότι το παιδί είναι κληρονόμος και πάμε ξανά στα δικαστήρια να περάσουν άλλα 4-5 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί ότι αυτός δικαιούται τη αποζημίωση του αρχικού ιδιοκτήτη.
0: Μέχρι ποια χρονική διάρκεια μπορεί να φτάσει εδώ, δηλαδή? Δεν μπορεί να μιλάμε και χρόνια ακόμη για τη διαδικασία.
1: Και το 30 και το 35 πάλι τα ίδια θα κουβεντιάζουμε.
0: Και έχει ξεκινήσει το 10, έτσι, να μετράμε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το 2007 ξεκίνησε
0: από το 2007. Ακόμα χειρότερα.
1: Το 2007 ρίχθηκε. Το 2010 βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις, με βάση τις οποίες το δημόσιο αποκτούσε δικαίωμα να ξεκινήσει το έργο. Από τη στιγμή που απέκτησε το δικαίωμα και μπήκε μέσα στα κίνητα, μετά κάθε δύο χρόνια ζήτησε για αναβολή. Για να καθυστερήσει ότι λείπει ένα χάρτη, γιατί δεν έχουν απαντήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχουμε κάνει διορθωτικούς πίνακες.
0: Ναι. Πάμε πίσω.
1: Καταφέραμε και δικάσαμε μετά από 6-7 αναβολές το 20, βγήκαν τελικές αποζημιώσεις 21-22 και από τότε συνεχίζουμε και παραγράμε, διεκδικούμε με κάθε τρόπο.
0: Τι προοπτική έχει αυτή η ιστορία, κύριε Βλάχο, τι προοπτική έχει, δηλαδή, εντάξει, πόσο πια? Μέχρι πού θα φτάσει? Θα πάρουν τα χρήματά τους καταρχάς οι άνθρωποι?
1: Δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Το ίδιο λέω και στους εντολείς μου κάθε φορά, γιατί με παίρνουν κατά καιρούς ο κόσμος και με ρωτάει αγανακτισμένος τι γίνεται, τι κάνω κι εγώ και γενικώς πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και η απάντηση που δίνω είναι ακόμα στην Βουλή του Διηγητήριου.
0: Πραγματικά είναι νομίζω τραγελαφική όλη αυτή η ιστορία, τραγική μάλλον θα την πω, σε τόσα πολλά χρόνια ιδιοκτήτες, γιατί δεν ήταν κάτι που το έκαναν δώρο, ήταν ιδιοκτησία τους, ήταν τα κτήματά τους, τα χωράφια τους, η περιουσία τους, την παραχώρησαν και σπίτια, την παραχώρησαν προκειμένου να γίνει ένα πολύ σωστό και μεγάλο έργο, δεν διαφωνεί κανείς επί τούτου και καλώς έγινε και λειτουργεί, αλλά όχι εις βάρος των ιδιοκτητών, έτσι, γιατί έτσι θα παλτώνουν όλα τα υπόλοιπα έργα, δεν έχει λογική.
1: Να ξέρετε ότι όταν ήταν να γίνουν τα εγγένεια στην περιοχή των Λεχενών, είχαν μαζευτεί γύρω στους 500 ιδιοκτήτες με τρακτέρ και θέλουν να κλείσουν το δρόμο. Τη μέρα που θα γινώσατε τα εγγένεια. Και με δική μου παρέμβαση τους απέτρεψα και με την υπόσχεση από το Υπουργείο ότι μέσα σε ένα μήνα θα πληρωθούν.
0: Ποιος σας έδωσε αυτή την υπόσχεση, κύριε Βλάχο?
1: Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι ΕΙΔΕΚ, ξέρετε, η Διεύθυνση Απαλωτριώσεων.
0: Από υπηρεσίες πήρε, όχι από πολιτικούς προϊσταμένους.
1: Όχι, οι πολιτικοί προϊστάμενοι, όσο και να θέλουν, οι πράξεις εφαρμόζονται από τα όργανα του κράτους, από τους υπαλλήλους, από τους αρμόδιους, από τα υποτμήματα. Πολιτικά όλοι οι βουλευτές αχαΐας ηλίας έχουν ενδιαφερθεί, έχουν κατεπανάει.
0: Εγώ μιλώ για τα αρμόδια υπουργείο, το αρμόδιο υπουργείο.
1: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου έχω δει κατεπανάληψη και τον Υπουργό και πραγματικά μπροστά μου έχει τηλεφωνήσει και έχει πιέσει.
0: Και σας υποσχέθηκαν ότι θα λήξει το θέμα. Έτσι, να σας υποσχέθηκαν.
1: Ναι, έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα τα ίδια συζητάμε.
0: Εντάξει, ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Θα περάσει άλλος ένας χρόνος και πάλι τα ίδια θα συζητάμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλάχο, για το χρόνο σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό. Δεν αφορά έναν και δύο ιδιοκτήτες, αφορά χιλιάδες ανθρώπους εκεί.
1: Όχι, και για μένα θεωρώ το πιο άδικο είναι και για τον Έλληνα πολίτη ότι στο τέλος θα κληθεί και θα πληρώσει αυτό το έργο για αυτή την απαλωτρίωση 5 φορές την αξία της.
0: Ναι, δεν φτάνει που την πληρώνει. Δεν φτάνει που την πληρώνει στα διόδια. Την πληρώνει φόρου ζωής κατόπιν λόγω των καθυστερήσεων αυτών.
1: Λόγω των καθυστερήσεων και έτσι μετά δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν ή θα υποχρηματοδοτούν άλλα έργα και θα έχουμε ξανά άλλες καθυστερήσεις.
0: Πάει κύκλος αυτό. Ακολουθεί τον άλλο.
1: Ένας διαρκής φαύλος κύκλος.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλάχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι από τις υποθέσεις πάντως αυτή, κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία με τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις στην Πατρών Πύργου, ίσως να υπάρχει και άλλο, δεν το ξέρω. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή εδώ μιλάμε για χιλιάδες ιδιοκτησίες, για χίλιους ιδιοκτήτες, που περιμένουν ακόμη να λάβουν τα χρήματά τους από την αποζημίωση λόγω των απαλωτριώσεων. Δηλαδή, πόσο πια από το 2007 θα φτάσουμε το 2030 να διεκδικούν, θα είναι εν ζωή και αυτοί που θα μείνουν πίσω θα έρχονται να αποδείξουν ότι είναι δικαιούχοι. Δηλαδή, και επίσης να θυμάστε αυτό που είπε ο κ. Βλάχος, γιατί εγώ θα το θυμηθώ και άλλη φορά που θα κάνουμε κουβέντα, ότι αυτή η καθυστέρηση σημαίνει ότι όταν θα κληθούν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, θα αποζημιωθούν με τόκο. Και αυτός ο τόκος, όπως και η αποζημίωση βέβαια λογικά, αντλείται, ξέρετε, από πού? Από τους Έλληνες φορολογούμενους. Δεν βγαίνει από κάπου αλλού, καταλάβατε. Οπότε λοιπόν εκεί υπάρχει ένα μέγα ζήτημα. Γιατί τόσες πολλές καθυστερήσεις? Γιατί δεν υλοποιούνται πρώτα τα γραφειοκρατικά για να ανοίξουμε το δρόμο? Και καλά κάνουμε και τον ανοίγουμε. Καλά κάνουμε και τον φτιάχνουμε. Αλλά όχι εις βάρος ιδιοκτητών και εις βάρος του φορολογούμενου κατά επέκταση. Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε. Θα περιμένουμε. Μέχρι το 30 δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ να το κάνουμε. Αλλά όσο μπορούμε και όσο αντέχουν και οι άνθρωποι εκεί να διεκδικούν, θα τα ξαναλέμε.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο πριν, αυτό το ζήτημα με τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών στην Πατρών Πύργου είναι τραγελαφικό. Θα φτάσουμε το 2030 και δεν θα έχει λήξει ακόμη. Είναι χίλιοι περίπου ιδιοκτήτες και στους δύο νομούς από τους οποίους διέρχεται ο νέος αυτοκινητόδρομος, οι οποίοι εδώ και χρόνια διεκδικούν τις αποζημιώσεις τους. Και από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν και κληρονόμοι τους, γιατί οι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι διεκδικούν την απόδοση των δικαιωμάτων τους ως δικαιούχους των κληρονόμων. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα, μεγάλο θέμα. Οι παρεμβάσεις έχουν γίνει από τους ανθρώπους εκεί και τους νομικούς που τους εκπροσωπούν, αλλά προς το παρόν, όπως βλέπετε, υποσχέσεις μετά υποσχέσεων και ακόμη τίποτα. Και μας είπε πριν και ο δικηγόρος τους ότι τότε που έγιναν τα εγκαίνια, θυμάστε, ήταν συγκεντρωμένοι εκεί στα Λαχαινά με τα τρακτέρ για να κλείσουν το δρόμο. Αλλά επειδή δέχτηκαν την υπόσχεση ότι θα τους αποδοθούν τα χρήματα, αποχώρησαν και έγιναν τα ωραία εγκαίνια που θυμάστε. Θα επανέλθουμε όταν υπάρχει νεότερο. Ευελπιστώ να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι με τις ιδιοκτησίες τους. Οπότε λοιπόν αυτό όπως καταλαβαίνετε άπτεται και αυτό το θέμα στην πολιτική βούληση και στην αναφορά των αρμοδίων υπουργείων. Οπότε θα μπω για τα καλά στην πολιτική μας κουβέντα. Για να την κάνω όμως αυτή χρειάζομαι συνοδοιπόρο και θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή που είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πάτρας Σπουδαία και Πάλι. Τον γνωρίζουμε βέβαια και από την επαγγελματική του πορεία και μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Είναι μέλος της δικού σας επιτροπής επίσης, του Επιμελητηρίου αυτού της Δυτικής Ελλάδας. Θα τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊβαλή.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι σχετικά με την ιδιότητά σας ή αν μου διέφυγε κάτι. Αλλά στην προκειμένη όμως περίπτωση θα ζητήσω την συνδρομή της άλλης ιδιότητάς σας, μιας και είστε από τους ανθρώπους που στη Δυτική Ελλάδα έχετε υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έτσι?
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό. Προς τι ο λόγος της υπογραφής αυτής, τι πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα βγει από εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα προσκλητήριο προοδευτικών δυνάμεων. Ένα προσκλητήριο προοδευτικών ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν την αλλαγή της σημερινής νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής. Mm-hmm. Γνωρίζετε ότι πάρα πολλά χρόνια ήμουνα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, στο αριστερό μέρος του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζετε ότι κατεβάσα μια δημοτική παράταξη η οποία στηρίχθηκε κατ' επιθυμία μου και προϋπόθεση της καθόδου μου από δύο χώρους. Από τον προοδευτικό ουσιαστικά χώρο, το σύνολο του προοδευτικού χώρου τότε που ήταν σε δύο χώρους.
0: Ναι,
1: το
0: σωστά.
1: Μεγαλύτερο κομμάτι του, το μεγαλύτερο κομμάτι του τουλάχιστον. Και αυτό ήταν προϋπόθεση. Στις κουβέντες που κάναμε εδώ και αρκετό καιρό πριν καν από την Ιθάκη που παρουσίασα με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, η προοπτική ήταν και αυτό που μας ενσάρκωσε όλους ήταν ότι μία συνένωση των προοδευτικών ανθρώπων κάνοντας την άκρη τα οποιαδήποτε μικρά θεματάκια τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε μια προσπάθεια ενάντια στη λέλαπα της δεξιάς και της ακροδεξιάς που μαστίζει το σύνολο της Ευρώπης να ανατρέψουμε τη σημερινή νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία υπάρχει στην χώρα μας.
0: Άρα δηλαδή είστε υπέρ αυτής της δημιουργίας ενός ενιαίου προοδευτικού χώρου από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προφανώς και
0: επειδή είναι και οι μέρες εξελίξεων τώρα αυτές, ξέρετε, με τη Νέα Αριστερά τα είδαμε, τα ακούσαμε και θα έχουν και μια εκ νέου συνάντηση εκεί στη Νέα Αριστερά, νομίζω την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά μας είπαν, για να δουν ποια θα είναι η πορεία τους από εδώ και στο εξής, τι θα διατηρηθεί από αυτό που προϋπήρχε και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ μες στο Σαββατοκύριακο. Και εκεί περιμένουμε εξελίξεις πολιτικές. Άρα λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το ενιαίος προοδευτικός χώρος ούτως ώστε θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα μπορεί να την πλήξει ότι... και το ΠΑΣΟΚ τι ρόλο θα παίξει σε αυτό?
1: Ξέρετε, σε οποιαδήποτε τοποθέτησή μου δημόσια και μη, είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι. Λοιπόν, σας λέω ότι για να μπορέσει να αλλάξει η υφιστάμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική στη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος προοδευτικός χώρος ο οποίος θα μπορέσει να αντικρούσει την κυβερνητική πολιτική η οποία έχει επιβληθεί από τους κυβερνώντες αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, για την ύπαρξη αυτού του μεγάλου ρεύματος, αν θέλετε, αυτού του μεγάλου χώρου, θα πρέπει όλοι να παραμερίσουν μικροπολιτικές και δευτερεύουσες σκοπιμότητες, εάν θέλουμε κάτι να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, στο κάλεσμα το οποίο έκανε, έβαλε αυτό σαν κύριο σκοπό. Και έκανε ένα κάλεσμα προς όλο τον προοδευτικό κόσμο. Από την εποχή της μετά τον εμφύλιο μέχρι το ΠΑΣΟΚ του 81 και τον ΣΥΡΙΖΑ του 15. Mm-hmm. Κάλεσε όλον mm-hmm. αυτόν τον κόσμο mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει την υφιστάμενη κατάσταση. Και δεν σας κρύβω ότι εκ των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων ότι πράγματι έγινε αυτό το γκέλ στην κοινωνία και το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
0: Ναι. Η ενεργοποίηση πράγματι του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται και από τις μετρήσεις που γίνονται και τις έρευνες ότι καταγράφεται ως θετική από ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πολιτών που έχουν ερωτηθεί, κυρίως στους νέους βλέπω, διαβάζοντας και εγώ τις μετρήσεις, από εκεί το λέω, από εκεί προκύπτει. Και μια τελευταία που είδα από την Μέτρων Ανάλυσης, αν θυμάμαι καλά, δίνει μια σταθερά δεύτερη θέση στην ελληνική αριστερή σύμπραξη. Σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Μέχρι να το συνηθίσω, ξέρετε, είναι... θα το λέω ελάς.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη, έτσι. Συμπαράταξη. Λοιπόν, της δίνει ένα 12,1% η Μέτρων Ανάλυσης, ένα 22,7% δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ δίνει 9%. Εγώ επιμένω να ρωτώ ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το κάλεσμα, αν θέλετε. Εγώ επιμένω να ρωτώ ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το κάλεσμα, αν θέλετε,

0: με πατέρα από το ΠΑΚ, λέω το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ το σημερινό δεν έχει καμία σχέση με το προοδευτικό ΠΑΣΟΚ του 81.
1: Δηλαδή, που χάλασε κάπου?
0: Όχι, απλά μεταλλάσσεται, όλα τα κόμματα μεταλλάσσονται στη διάρκεια των ετών και η στροφή που έχει κάνει είναι προς το κέντρο και τη δεξιά, την κέντρο δεξιά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεταπηδήσει πάρα πολλά στελέχη σας προς τη Νέα Δημοκρατία, αν τα βάλουμε κάτω σιγά σιγά και τα μετρήσουμε.
0: Είδατε ότι
1: και πρωτοκλασάτε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι μόνο μεταπηδήσαν, είναι και υπουργοί σημερινή
1: κυβέρνηση. Είναι πρωτοκλασάτε στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρεσβεύουν και υποστηρίζουν ξεκάθαρα τις θέσεις του κόμματος και της κυβέρνησης.
0: Σωστά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι παρουσιάζεται μία σύγκληση μέσα σε αυτά τα δύο κόμματα. Γι' αυτό το λόγο και πολλοίς κόσμος του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά έχει απανεργοποιηθεί. Δεν είναι τυχαίο αν βγείτε μία βόλτα, τουλάχιστον στην πόλη μας την Πάτρα. Ναι. Αν βγείτε μία βόλτα στους δρόμους και ρωτήσετε τι κόμμα είσαι, ελεύθερα, θα σας πει η νησί ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Όμως στην κάλπη αποτυπώνεται το ΠΑΣΟΚ με το 1/10 από τον άνθρωπο που ήταν.
1: Ναι, είχε μια βάση η ΑΧΑΙΑ, θα μπορούσα να πω, προς το ΠΑΣΟΚ για διαφόρους λόγους, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην κάλπη. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή η δυσαρέσκεια και το αίτημα αλλαγής θα αποδοθεί και στην κάλπη.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε, να ολοκληρώσω τη σκέψη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο κόσμος είτε είναι σπίτι του, είτε έχει μετατοπιστεί και δεν το εκφράζει ελεύθερα. Ο Αλέξιος Τσίπρας τι έρχεται με αυτό το κάλεσμα των προοδευτικών δυνάμεων? Πρώτον, να επαναπροσδιορίσει τις θέσεις της κεντροαριστεράς με ένα νέο κόμμα, και δεύτερον, να κάνει ένα κάλεσμα σε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει φύγει από τον προοδευτικό χώρο και είναι σπίτι του, να επανέλθει στην κάλπη. Άρα για εμένα είναι δεδομένο ότι τα νούμερα τα οποία καταγράφονται αυτή τη στιγμή ίσως και να αυξηθούν λίγο, γιατί ξέρετε η τάση όταν ξεκινήσει κάτι καινούργιο το αγκαλιάζεις, αλλά από την άλλη πλευρά άμα δείξει τα θετικά του βήματα, το ρεύμα συμπαρασύρει και αυτούς οι οποίοι κάθονται το σπίτι τους.
1: Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε βέβαια και το Σεπτέμβρη και λόγω Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Έκθεσης να έχουμε περαιτέρω ανάλυση των θέσεων, των προγραμματικών, αν θέλετε, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Έχετε κάτι κατά νου, ξέρετε κάτι περισσότερο? Διαισθάνεστε κάτι περισσότερο? Όχι. Μάλιστα, πάντως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει.
0: Περισσότερα μπορεί να ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Μα μην νομίζετε.
1: Κοιτάξτε, αν οι διαρροές, θα σας πω, αν οι διαρροές είναι από μία πλευρά, δεν είναι ποτέ αξιόπιστες και σίγουρες. Οπότε πρέπει να έρχονται από πολλές πλευρές αυτές οι διαρροές και να συμπίπτουν. Άρα προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευαλή. Καταλαβαίνω την πορεία και θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλά, πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ θα ολοκληρώσω την πολιτική μας κουβέντα και θα σας αποχαιρετήσω με μία έρευνα, δημοσκόπηση, καταγραφή που έγινε από την Προοράτα, βλέπω σήμερα, για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών, και θα φτάσω λίγο στα σημεία που καταλήγει σχετικά με την επιρροή, την εκλογική επιρροή των κομμάτων. Τη Νέα Δημοκρατία τη δίνει στο 24%, στη δεύτερη θέση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα με 14,5, ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καραστιανού στο 9,5, στην τέταρτη θέση δίνει με πολύ μεγάλη μείωση το ΠΑΣΟΚ 8,5%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8%, 6% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες εδώ, σε αυτή τουλάχιστον τη δημοσκόπηση, που φτάνει στο 3,5%. 3,5% δίνει και στη Φωνή της Λογικής, 3% δίνει στο ΜέΡΑ25, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Κασελάκη, την Νέα Αριστερά και την Νίκη δίνει 2, 1, 1 και 0,5 αντίστοιχα. Επαναλαμβάνω, για λογαριασμό τη

μέρος των συντακτών, η συγκεκριμένη αναφορά και καταγραφή. Τι βλέπει λοιπόν, μια κοινωνική δυσαρέσκεια αποτυπώνει η αναφορά της εφημερίδας για αυτή την σφιγμομέτρηση. Στα 2/3 του εκλογικού σώματος θεωρεί το 70% ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση και κυρίως τη συνδέει με την οικονομική πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά και δέχονται και την αίσθηση ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης σε ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης είναι αρνητικές. Βέβαια, υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος που έχει την άποψη πως δεν υπάρχει κόμμα ή πολιτικός αρχηγός που να ασκεί πιεστική πολιτική προς την κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δείχνει ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα από τους πολιτικούς σχηματισμούς που υπάρχουν. Και με τους δύο νέους σχηματισμούς του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καραστιανού λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια αναδιάταξη όλου του σκηνικού. Αυτά αποτυπώνοντας τη συγκεκριμένη έρευνα της ProRata, όπως σας είπα. Νωρίτερα αναφέρθηκα και στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης με κάποια βασικά στοιχεία, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε όλοι. Θα σας καλημερίσω κάπου εδώ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα από Δευτέρα. Να είμαστε όλοι μας και να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός και η Παναγιά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρέμιδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Αρβανιτάκη. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, πίσω από τα μικρόφωνα η Ειρήνη Μαραγκού. Ισόπαλη η εθνική ποδοσφαίρου στη φιλική αναμέτρηση με την Μουντιαλική Σουηδία. Απόψε ο δεύτερος τελικός αιωνίων στην GPL. Ο Παναθηναϊκός για την ισοφάριση, ο Ολυμπιακός για να αγγίξει το τίτλο. Εξελίξεις έχουμε στην Παναχαϊκή. Εμφανίστηκαν οι επενδυτές από την Αμερική. Στην Άρτα για την άνοδο στην Elite League βρίσκεται η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Στις 6 το απόγευμα η πρώτη αναμέτρηση κόντρα στην Χάνθ. Την Κυριακή στις 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα το Πανπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας θα φιλοξενήσει το Διεθνές Αθλητικό Μίτινγκ το Φάλια 2026. Και θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία έφυγε με ισοπαλία χθες βράδυ από την Στοκχόλμη σε ένα φιλικό που είχε ρυθμό, είχε ένταση, μέχρι το φινάλε κράτησε το ενδιαφέρον. Η Γαλανόλευκη αναδείχθηκε ισοπαλή 2-2 με την Σουηδία, η οποία θυμίζουμε προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026. Με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει στο 95ο λεπτό και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Έμπαιξε με ταχύτητα, είχε διάθεση επιθετικά. Άνοιξε το σκορ μόλις το 10ο λεπτό ο Χρήστος Τζόλης, που βρήκε τον Κώστα Τσιμίκα και ο αριστερός μπακ εκτέλεσε με σούτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής για το 0-1. Η Εθνική είχε και δύο δοκάρια. Στο δεύτερο μέρος η Σουηδία ανέβασε την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο του αγώνα, ισοφάρισε στο 54ο λεπτό με τον Γιόκερς και στο 69 ο Αλή έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από αριστερά, πέρασε στον Νίλσον, ο οποίος έβαλε μπροστά τους Σουηδούς με 2-1. Οι πολλές αλλαγές από τους δύο προπονητές και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που ήθελε να δοκιμάσει παίχτες, που ήθελε να δοκιμάσει σχήματα, επηρέασαν το ρυθμό του αγώνα. Η Σουηδία έδειχνε να φεύγει νικήτρια, όμως η Ελλάδα βρήκε την απάντηση στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό, όταν ο Κοστούλας έκανε σέντρα από αριστερά και ο Μασούρας πρόλαβε τον Στάρφερτ και με προβολή ισοφάρισε σε 2-2 λίγο πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα. Για την Σουηδία ήταν ένα μάτς δοκιμή εν ώψη της συμμετοχής της στο Μουντιάλ σε λίγες ημέρες. Η εθνική μας εμφάνισε αρκετές από τις αδυναμίες των γηπεδούχων, είχε καλά διαστήματα. Έμεινε για τέταρτο σερί μάτς χωρίς νίκες και την Κυριακή στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο τελευταίο της φιλικό πριν τις επίσημες υποχρεώσεις που έχει στο National League, οι οποίες ξεκινούν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

δεύτερος τελικός αιωνίων στην GPL απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΑ Sport, 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επεισοδιακού τελικού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή. Οι δύο ομάδες πατάνε ξανά παρκέ, αυτή τη φορά στο Telecom Center, για τη δεύτερη μεταξύ τους μάχη στη σειρά των τελικών. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα, να κάνει το 1-1 για να μπει γερά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, οι Ερυθρόλευκοι που θα επιστρέψουν στο γήπεδο που θυμίζουμε πριν από λίγο καιρό είχαν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου τους στην ιστορία, θα αναζητήσουν και αυτή την νίκη ώστε να έχουν σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος έβγαλαν μέρος της χθεσινής προπόνησης για τον Παναθηναϊκό. Η συμμετοχή τους όμως θα κριθεί στο παιχνίδι, θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Από την άλλη πλευρά, αμφίβολη παραμένει η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζουμε, εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη, με τον Ολυμπιακό να αντέχει στην πίεση του Παναθηναϊκού, να παίρνει την νίκη στο ΣΕΦ με 82-76, να κάνει το 1-0 στη σειρά, σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση, σκληρές άμυμνες. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και με τους Νιλικίνα Χόλ εκτός εξάδας ξένων βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν από τους ηγέτες του, τον Εβάν Φουρνιέ που ήταν καθοριστικός με 20 πόντους, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ που είχε επίσης 16 πόντους δίνοντας σημαντικές απαντήσεις σε κρίσιμα σημεία. Ο Παναθηναϊκός, που και αυτός αγωνίστηκε με λήψεις, είχε προβληματική εικόνα στις δύο πρώτες περιόδους, έβγαλε μεγάλη αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο, επέστρεψε από το μείον 17 χάρη στους Κέντρικ Ναν, Τζέστι Όσμαν αλλά και Ντίνο Μίτογκλου που πέτυχε 4 συνεχόμενα τρίποντα. Η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία, με αποκορύφωμα το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό. Ακούστηκαν, γράφτηκαν πάρα πολλά. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε δύο διαφορετικές λήψεις από την φάση. Μετά ήρθε και η απάντηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ανέβασε στα social media ένα βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς επιβεβαίωσε ότι η τελική θα είναι απαιτητική. Άλλωστε το έχουμε συνηθίσει στα παιχνίδια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, παιχνίδια απαιτητικά, γεμάτα ένταση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το πρώτο βήμα, όμως η μάχη του τίτλου μόλις άρχισε. Απόψε λοιπόν στις 9 ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

0: Εξελίξεις έχουμε στην Παναχαϊκή. Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν προτάσεις από επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την ομάδα της Πάτρας. Γνωρίζαμε για δύο Έλληνες επιχειρηματίες, όπου η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή είχε έρθει σε προφορική συμφωνία. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μία επιστολή επενδυτών από την Αμερική που ενδιαφέρονται για την ομάδα της Παναχαϊκής και μάλιστα λένε ότι ενδιαφέρονται πραγματικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο από το monobala.gr που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή σου μέρα. Τι γίνεται, καλημέρα, εκεί που καλημέρα. Δεν είχαμε καμία πρόταση, πλέον έχουμε πολλές. Δεν ξέρουμε τι να δεχτούμε.
1: Και δεν σου κρύβω ότι και τώρα που με καλέσατε για να βγω στον αέρα, μιλούσα γιατί το ρεπορτάζ είναι φρέσκο και πιο φρέσκο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Για πες μας.
1: Έχουμε την πλευρά των Ελλήνων που έχει την έμεση σχέση με μανατζερικό γραφείο από την Ολλανδία να είναι έτοιμη με το σιλό στο χέρι, και αυτό προκύπτηκε τώρα νωρίς το πρωί, ότι εμείς περιμένουμε με την Ερασιτεχνική να υπογράψουμε και να τελειώσει δηλαδή η ιστορία με τους ανθρώπους που μιλάει η Ερασιτεχνική εδώ και δύο μήνες. Αναφέρομαι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτό το group, την τριάδα από το Σικάγο, να ισχυρίζεται ότι χθες το βράδυ μίλησε με άνθρωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερασιτεχνικής και ότι σήμερα θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Και εδώ αυτή τη στιγμή προκύπτει το εξής ερώτημα. Πώς γίνεται η μία πλευρά να λέει κάνω σχεδιασμό και υπογράφω από ώρα σε ώρα και παράλληλα και αυτοί από το Σικάγο να έχουν επαφή με την Ερασιτεχνική για να κάνουν κουβέντα? Εδώ κάτι δεν κολλάει. Και όσοι Παναχαϊκοί δεν τοποθετείτε, δηλαδή να σου πω και αυτό, ότι ό,τι προσπάθειες και να έχουμε κάνει Παναχαϊκοί δεν τοποθετείτε παρά μόνο μέσω διαρροών και πραγμάτων που βγαίνουν προς τα έξω από την πλευρά της Ερασιτεχνικής, όλα πάλι με τη μορφή διαρροών, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Γιατί και η πλευρά των ανθρώπων που η Παναχαϊκή μιλάει εδώ και δύο μήνες, ναι, μεν λέει ότι εγώ κάνω σχεδιασμό, αλλά οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Και στο ποδόσφαιρο, πάντα ξέρεις, όταν δεν υπογράφεις και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και επίσημο, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Με το στόμα δηλαδή και με το λόγο δεν γίνεται δουλειά. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά το φρέσκο ρεπορτάζ λέει ότι η πλευρά των ανθρώπων που εδώ και δύο μήνες τρέχουν το project είναι έτοιμοι από ώρα σε ώρα δηλαδή να υπογράψουν συμφωνία με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή και να τελειώσει τον deal με αυτούς. Αλλά από την άλλη πλευρά η Ερασιτεχνική σήμερα έχει ραντεβού να μιλήσει και με τους ανθρώπους από το Σικάγο. Μιλάμε για το απόλυτο μπέρδεμα αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ θεωρείς ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε μια τοποθέτηση από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή? Αρχίζει να σκέφτεται και αυτή την πρόταση εξ Αμερικής?
1: Θεωρώ πως δεν θα έχουμε τοποθέτηση, γιατί η Ειρήνη πρέπει η τοποθέτηση να έχει βγει από χθες νωρίς το απόγευμα. Από τη στιγμή που πέρασε και η χθεσινή μέρα και τοποθέτηση δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που φτάσαμε και τώρα μέχρι εδώ και τοποθέτηση δεν υπάρχει, νομίζω ότι η Παναχαϊκή έχει μια στάση τη φετινή χρονιά και δεν το λέω με κακία, είναι η αλήθεια αυτή. Η Παναχαϊκή δεν έχει τοποθετηθεί για κανένα θέμα φέτος. Έχουν προτύψει 10-15 θέματα σοβαρά, είτε αγωνιστικά είτε άλλα, και δεν πήρε ποτέ θέση για κανένα ζήτημα. Άρα αυτή είναι η τακτική της, αυτή είναι η φιλοσοφία της. Αυτή πλέον διοικεί την ομάδα, δεν υπάρχει ΠΑΕ, οι ίδιοι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής. Άρα έτσι κρίνουν σκόπιμο. Βέβαια, αυτό για μένα είναι εντελώς λάθος, γιατί στον κόσμο αυτή τη στιγμή επικρατεί μια τεράστια σύγχυση, γιατί ο κόσμος τι λέει? Ότι τρεις από το Σικάγο βγήκαν με τα ονοματεπώνυμά τους και με τα πρόσωπά τους.
0: Ναι, για τους άλλους δεν ξέρουν.
1: Ναι, οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Δηλαδή είναι ότι έχει διαρρεύσει το όνομα του Τόσου Παπαδόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός μπλέκεται σε όλο έργο, αλλά είναι και δύσκολη θέση του, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι μάνατζερ και σε γραφείο μανατζερικό, δεν μπορεί να πάρει ποδοσφαιρική ομάδα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, να συμβίβαστο, να το πω έτσι. Ναι, μεν έχει την εμπλοκή, αλλά ποιοι είναι οι άλλοι που θα τον πλαισιώσουν? Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανένα τίποτα. Έλληνες επιχειρηματίες. Τι. Καταλαβες. Και τώρα ο κόσμος είναι στη μέση και λέει: ρε παιδιά, δίνεται δηλαδή την ομάδα κάπου που δεν ξέρει κανένα τίποτα και έρχονται κάποιοι που ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι δουλειά κάνουν, ξέρουμε από πού κρατάει, ας πούμε, η σκούφια τους, αλλά τους απορρίπτεις. Αυτό έχει γίνει τώρα. Και η Παναχαϊκή δεν παίρνει θέση. Αυτό είναι το πιο σοβαρό για μένα. Ότι η Παναχαϊκή παραμένει αμέτωχη σε όλα αυτά.
0: Όσον αφορά αυτούς τους επενδυτές από την Αμερική, είναι άνθρωποι που κατάγονται από εδώ κάποιοι, από την ευρύτερη περιοχή?
1: Ο ένας εξ αυτών είναι από τα Μποζαΐτικα, την Πάτρα δηλαδή, μια περιοχή έξω από το κέντρο. Ο άλλος είναι από την Κεφαλονιά, αλλά από μια περιοχή που στο πυργί της Κεφαλονιάς που είναι αρκετοί που ζουν στην Πάτρα, δηλαδή είναι άμεση σχέση. Mm-hmm. Και αρκετοί πατρίδε είναι και από τη Γεωφρονία γενικότερα πέρα από αυτό το σημείο, από το χωριουδάκι το πληγεί. Και ο άλλο είναι από τη Μεγαλόπολη που απλά τυχαίνει να είναι φίλο με αυτού του άλλου δύο εκεί στην Αμερική. Οικονομικά, από ό,τι μαθαίνω, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δραστηριοποιούνται στο Σικάγο.
1: Δραστηριοποιούνται στο Σικάγο, ναι, κάποια mini market, κάποια καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. Απλά να πούμε στον κόσμο ότι ακούγοντας mini market, το έτσι έλεγα και χθες, μην νομίζω ότι είναι το mini market όπως έχουμε εμείς εδώ στη γειτονιά μας. Που πάμε στη γωνία να πάρουμε ένα ελληνικό καφέ. Εκεί είναι άλλα τα μεγέθη. Δηλαδή, κάποιος που έχει mini market μπορεί να έτσι. Και ο Μπούς που έχει τον Όφη, τέτοια καταστήματα έχει για παράδειγμα. Το λέω σαν παράδειγμα, να καταλάβουν. Αλλά οκ. Όλα στη θεωρία μέχρι στιγμής. Επίσης, οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν καταθέσει. Γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι ψάχνουμε την ερασιτεχνική και δεν μπορούμε να τη βρούμε για να κάνουμε επίσημη πρόταση. Αυτό λένε.
0: Ναι, έβγαλαν μια ανακοίνωση χθες που λένε ότι ενδιαφέρονται πραγματικά. Ωστόσο, ναι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή ή μόλις είδανε ότι η ερασιτεχνική κλείνει προς τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.
1: Εδώ υπάρχει πάλι ένα κενό. Και ποιο είναι αυτό? Βγαίνει η πλευρά των ανθρώπων από το Σικάγο και λέει ότι ψάχνουμε την ερασιτεχνική μέρα και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Η ερασιτεχνική λοιπόν γιατί δεν βγαίνει να τοποθετηθεί? Είναι αυτό που σου λέω, είναι πολύ σημαντικό. Άρα η ερασιτεχνική επιβεβαιώνει ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι έκαναν προσπάθειες να τους βρει για να κάνουν κουβέντα και η ερασιτεχνική δεν εμφανιζόταν. Το επιβεβαιώνει αυτό με τη στάση της. Αυτό σου λέω. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει πραγματικά θέμα. Και υπάρχουν κενά στην όλη κουβέντα.
0: Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει. Έχει χρονικό περιθώριο μέχρι πρώτε πρέπει η ομάδα
1: όχι,
0: να...
1: Η Παναχαϊκή δεν έχει βάλει deadline. Δεν έχει βάλει deadline και αυτό είναι και λάθος για μένα. Η Παναχαϊκή το ξεκίνησε αυτό αρχές Μαΐου και λέει ότι μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουμε λύση για την Παναχαϊκή. Πήγαμε, πάμε 10 Ιουνίου και λύση ακόμα δεν υπάρχει.
0: Ναι, όσο αναφορά τη συμμετοχή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα...
1: Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει να δηλώσει συμμετοχή μέχρι 3 Ιουλίου, αλλά αυτό δεν χρειάζεται, ειρήνη επενδυτή. Mm-hmm. Αυτό και η ίδια η ερασιτεχνική πληρώνει το παράβολο και...
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά τα ποσά. Δεν χρειάζεται.
0: Άρα...
1: Επειδή είναι και ερασιτεχνικό σωματείο, δεν είναι πάει εξαίρεση για να υπάρχουν διαγράμματα. Δέτε.
0: Άρα έχει...
1: Κάνεις απλά κάποια συμφωνητικά να δεσμεύεσαι και παίρνεις το management.
0: Πάντως η πληροφορία που μας είπες νωρίτερα ότι κάποιος από τους επενδυτές εξ Αμερικής λένε ότι σήμερα έχουν τηλεδιάσκεψη, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο στην ερασιτεχνική που πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: και επειδή το έχω γράψει από χθες το βράδυ αυτό το μονομπάλα, 12 και 4 συγκεκριμένα, και δεν υπάρχει διάψωση, άρα ισχύει.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε εξελίξεις, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως εκεί που δεν είχαμε προτάσεις, κάτι κινείται, Γιώργο.
1: Δεν ξέρεις, εκτιμώ. Αυτό είναι θετικό, αλλά μην μείνουμε και στο τέλος με τις υπογραφές και με το σπίτι.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Μην η ομάδα ξεκρέμαστε, είναι και αυτό. Εγώ εικάζω, όχι εικάζω, λάθος, εκτιμώ να το πω σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Εκτιμώ ότι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είτε θα έχει τελειώσει με την πλευρά Παπαδόπουλου, είτε θα πάμε για πιο συζήτηση την πλευρά των Ελληνικών Αμερικάνων.
0: Μένει να το δούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε και από εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, είναι η εκπομπή Sports στις 11. Είδαμε τις εξελίξεις όσον αφορά την Παναχαϊκή. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Η είδηση που περίμεναν με ανυπομονησία οι φίλοι του Άρη το τελευταίο χρονικό διάστημα, πήρε σάρκα και οστά με την επιβεβαίωση της κίτρινο-μαύρης ΚΑΕ για συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Έτσι ο Άρης μπαίνει σε μια νέα εποχή. Και μόνο το γεγονός ότι κατάφερε να πείσει έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ να ταυτίσει το όνομά του με το project της επόμενης ημέρας συνιστά ήδη μια μεγάλη νίκη για το σύλλογο, ανεξάρτητα το πώς θα κυλήσει αγωνιστικά. Πίσω από αυτή τη συμφωνία βέβαια κρύβεται ένα σχέδιο που δούλεψε μεθοδικά και αθόρυβα για αρκετούς μήνες. Ο Νίκος Ζήσης, έχοντας άμεση σχέση εμπιστοσύνης με τον Βασίλη Σπανούλη, ανέλαβε να παρουσιάσει το όραμα, το πλάνο και τις προοπτικές που δημιουργούνται στον Άρη. Παράλληλα βέβαια καθοριστικό ρόλο και έπαιξαν και οι επαφές με τον ιδιοκτήτη που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Η αλήθεια είναι πως πριν ακόμα από λίγες εβδομάδες ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτή η υπόθεση θα έφτανε σε συμφωνία. Πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του Άρη, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αναλαμβάνει να οδηγεί στην ομάδα, όπως είπαμε, σε μια νέα εποχή. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στην καριέρα του ότι δεν φοβάται να ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο και ως παίχτης αλλά και ως προπονητής. Πήρε αποφάσεις που λίγοι θα τολμήσουν να πάρουν. Ο Λαρισαίος τεχνικός γνωρίζει το βάρος της φανέλας, το ειδικό μέγεθος του συλλόγου και θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του σε αυτή την ιστορική ομάδα. Αλλαγή επίπεδου και προσέλκυση παικτών είναι ένας από τους λόγους αποτελεί η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Νοοτροπία νικητή. Ο Σπανούλης είναι συνώνυμο του νικητή, έχοντας χτίσει αυτή την νοοτροπία ως παίχτης, και αυτό θέλει να το μεταδώσει και στην ομάδα του Άρη, χτίζοντας ένα σύνολο που δεν θα τα παρατάει σε καμία έδρα. Το τριετές πλάνο, γιατί συμφώνησε για 3 χρόνια με τους Θεσσαλονικίες, δείχνει σταθερότητα και εμπορική αναβάθμιση. Σίγουρα είναι, όπως είπαμε, μία από τις πιο ηχηρές προσθήκες στην ιστορία του συλλόγου, η οποία προκαλεί και μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας, καθώς θα αυξήσει τη συσπήρωση γύρω από τον σύλλογο και θα υπάρξει βέβαια και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας για την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του head coach στην ομάδα για την σεζόν που έρχεται, για τη σεζόν 2026-2027. Να πούμε ότι έχει περάσει από αρκετές ομάδες, ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Περιστερίου, του Παναθηναϊκού, στο οποίο είχε μακρά θητεία ως βοηθός μέχρι και το 2020. Πέρασε από την Ούνιξ Καζάν, από τον Αποέλ ως πρώτος προπονητής. Πέρυσι ο 49χρονος τελικός ανέλαβε τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στην εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, την οποία κατήχε μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, οι Πατρινοί φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τον Τζόιντον Καρλ Νίκολας, τον 27χρονο forward ύψος 2-6. Τη σεζόν που ολοκληρώνεται, ο Αμερικανός αγωνίστηκε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Μακάμπι Ραμάτ Γκάν με μέσο όρο 12,8 πόντους και 9,4 rebound. Στον ΠΑΟΚ τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ,
ο Αμερικανός γκάρτ γνώριμος στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα, από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό αλλά και τον Προμηθέα, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκειας συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Μένουμε στο μπάσκετ. Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης για την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου έφτασε. Η πατρινή ομάδα βρίσκεται ήδη στην Άρτα και ετοιμάζεται να δώσει τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς, διεκδικώντας το τελευταίο εισιτήριο ανόδου για την Elite League. Οι τρεις ομάδες που θα αναμετρηθούν σε αυτό το Final 3, θα πούμε, είναι η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η Χάνθ και ο Χολαργός, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου, στο κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ 9 των Κωστακιών στην Άρτα. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα της Πάτρας, κόντρα στην Χάνθ, στις 6 το απόγευμα. Ένα καθοριστικό παιχνίδι για την συνέχεια. Αύριο την Κυριακή η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου θα αναμετρηθεί με τον Χολαργό. Υπάρχει αισιοδοξία και απόλυτη συγκέντρωση εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων, καθώς το διακύβευμα είναι μεγάλο. Αν τα καταφέρει, η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου θα ανέβει στην Elite League. Εμείς να της ευχηθούμε καλή επιτυχία.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας θα φιλοξενήσει το Διεθνές Αθλητικό Μικ την Κατοφάλια 2026, όπου θα συμμετάσχουν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του Στίβου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση τελείται υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πεγκλερίδη. Κύριε Πεγκλερίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ακόμα μια διοργάνωση στην Πάτρα με κορυφαία ονόματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Τι προσδοκάτε?
1: Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Εμείς τη διοργανώνουμε. Κατοφάλια είναι ένα πραγματικά μεγάλο meeting όπου θα φιλοξενηθούν περισσότεροι από 750 αθλητές, κορυφαίοι αθλητές από όλη την Ελλάδα, από 97 διαφορετικά σωματεία της χώρας. Θα είναι πραγματικά σαν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι οι καλύτεροι αθλητές, σχεδόν όλοι οι καλύτεροι αθλητές από τη χώρα. Πλην 3-4 ονομάτων τα οποία έχουν υποχρέωση αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και δεν μπορούν να είναι. Πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα meeting που γίνεται στη χώρα.
0: Και η Κατερίνα Στεφανίδη θα είναι εδώ. Έτσι,
1: και
0: μετά
1: η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Ολυμπιονίκης, η αθλήτρια η οποία έγινε μανούλα και τώρα ξαναμπαίνει ξανά στους τοίχους και ήδη έχει ξεπεράσει τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά στον Καλατσιλοφρέης και εδώ στην Πάτρα ελπίζουμε να κάνει ακόμη μεγαλύτερα άλματα και να επανέλθει σιγά σιγά εκεί που της αξίζει στην κορυφή του κόσμου θα πω εγώ.
0: Θα έχουμε και συμμετοχές από Πάτρα, από τους πατρινούς συλλόγους.
1: Θα έχουμε και πολλές συμμετοχές από πατρινούς συλλόγους, αξιόλογοι αθλητές. Έχουμε αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή στις ηλικιακές τους κατηγορίες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και σίγουρα θα συμμετάσχουν αυτοί οι αθλητές και πολλοί άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν όρια τόσο για πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα όσο και για άλλες διεθνείς διοργανώσεις.
0: Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Πεγκλερίδη, είχαμε στην Πάτρα και τους διασυλλογικούς αγώνες ανδρών γυναικών K20 και το διασυλλογικό πρωτάθλημα K18. Φιλοδοξείτε του χρόνου να επιστρέψει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εδώ?
1: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα από άποψη συμμετοχών, με πάνω από 4.500 συμμετοχές, να ξέρετε ότι θα είναι στην Πάτρα. Οι φιλοξενίες που θα έχουμε αυτό το τριήμερο θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, περίπου 4.500. Είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα από άποψη συμμετοχών, ξαναλέω, το K18, το οποίο θα γίνει και φέτος στην Πάτρα. Και πραγματικά η Πάτρα είναι μια μητρόπολη του αθλητισμού. Θα γίνονται και βελτιώσεις. Τώρα ήδη έχουν εκταμιευτεί τα χρήματα για την αλλαγή του τατάν στο Παπαπελοποννησιακό. Ήδη η Δημοτική Αρχή έβαλε air condition και στο κλειστό του Λαδόπουλου. Αναμένεται μέσα στο τρέχον έτος να τελειώσει και το ταρτάν στο Λαδόπουλου. Γίνονται πράγματα όπου πραγματικά η υλικοτεχνική υποδομή που μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια σιγά σιγά έρχεται και έτσι θα έχουμε περισσότερες επιτυχίες στον κλασικό αθλητισμό. Ήδη έχουμε πάρα πολλές. Πραγματικά οι αθλητές μας ξεπερνούν τον εαυτό τους και τα όρια τους και πραγματικά τους βλέπουμε να διαπρέπουν τόσο σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις.
0: Εμείς λοιπόν να κάνουμε κάλεσμα στον κόσμο το Σάββατο. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές. Ίσως να υπάρχει λίγο αυξημένη θερμοκρασία. Ωστόσο δεν υπάρχει άλλο αθλητικό γεγονός στην περιοχή. Όπως είπαμε, κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του Στίβου θα δώσουν το παρόν σε αυτό το διεθνές meeting, τα Τοφάλια 2026. Κύριε Πεγκλερίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πραγματικά σας περιμένουμε όλους και όλες την Κυριακή 7 του μηνός στις 5-5.30 ώρα να είστε στο στάδιο στο Παπελοποννησιακό και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τις προσπάθειες που κάνουν αυτοί οι αθλητές που πραγματικά προετοιμάζονται έναν ολόκληρο χρόνο για μερικά δευτερόλεπτα που διαρκεί ο αγώνας τους και είναι τόσο σημαντικό να τους ενισχύσουμε ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

Θα μείνουμε στο στίβο. Ο Μίλτος Τεντόγλου χθες βράδυ βρέθηκε μία ανάσα από την νίκη στο Diamond League της Ρώμης. Όμως ο Βούλγαρος Μποζιντάρας Αραμπογιούκοφ τον προσπέρασε στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα με άλμα στα 8-26, αφήνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή στην δεύτερη θέση για 2 εκατοστά ουσιαστικά. Πολύ καλή εμφάνιση στα 8-24. Ωστόσο, όπως είπαμε, αυτή η επίδοση δεν αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κουβανός Χόρχε Χοδελίν, ο οποίος σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στα 8-18 στην τρίτη του προσπάθεια, σε έναν αγώνα που στο σύνολό τους οι Άλτες δεν πήγαν αρκετά μακριά. Το καταλάβαμε και από μια ανάρτηση που έκανε ο Τεντόγλου αργά το βράδυ όσον αφορά και το σκάμα. Ο Τεντόγλου που είχε προοδευτική βελτίωση, ξεκίνησε με 7.98, έκανε 8.07, δύο διαδοχικές φορές 8.11, 8.20 στο πέμπτο άλμα και ολοκλήρωσε την παρουσία του με 8-24 μέτρα. Ο Τεντόγλου που διανύει μια εξαιρετική σεζόν, έχει κάνει ήδη φέτος άλματα στα 8-46 και 8-49 και έχει δείξει έτοιμος να επιστρέψει σε πτήσεις πάνω από τα 8.50. Ο Εμμανουήλ Καραϊλής κατέγραψε μια ακόμη εξαιρετική παρουσία στο meeting που έγινε στο Τούρκο της Φιλανδίας, όπου πέρασε τα 6 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επικοντό. Ήταν το 21ο άλμα της καριέρας του Καραλή πάνω από το ορόσημο των 6 μέτρων και ο δεύτερος αγώνας στην θερινή σεζόν πάνω από αυτό το ύψος. Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωτοαθλητή του επικοντό είναι στο Diamond League του Όσλο στις 10 Ιουνίου. Λέγαμε νωρίτερα και για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία σιγά σιγά παίρνει αγώνες. Θυμίζουμε ότι είχε μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός αγώνων λόγω του ότι έφερε στον κόσμο το παιδάκι της. Στο meeting που έγινε στην Φιλοθέη η Ολυμπιονίκης του 2016 πέρασε τα 4.40, το καλύτερο της άλμα μετά τη γέφυρα. Έγινε στην Φιλοθέη η Ολυμπιονίκης του 2016 πέρασε τα 4.40, το καλύτερο της

κατακυρώνεται με σκορ 0-3 υπέρ της Ζακύνθου, ενώ η ομάδα του Πύργου τιμωρείται με 2 αγώνες κυκλισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση, που είναι σε πρώτο βαθμό, γεμίζει αισιοδοξία τους ανθρώπους του ΠΑΣ Πύργος, με δεδομένο ότι η ομάδα απέφυγε την αφαίρεση ενός βαθμού και έτσι διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για άνοδο στην Super League 2. Πύργος και Ζάκυνθος, από ό,τι φαίνεται, θα ανέβουν στην Super League 2. Βέβαια, η τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να ακριθεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς ο Άρης Πετρούπολης θα καταθέσει, που ζημιώνεται από την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, θα καταθέσει έφεση.

0: Έτσι.
1: Στο τένις τώρα και στο Ρολάν Καρός, στα 19 της χρόνια η Μίρα Αντρέβα εξασφάλισε την πρόκριση σε ένα τελικό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η ανερχόμενη Ρωσίδα τενίστρια, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στον ημιτελικό του Γαλλικού Open της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 15, με 6-1-6-3, και το Σάββατο, αύριο δηλαδή, θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο με αντίπαλο την Μάγια Χβαλίνσκα, την 24χρονη Πολωνή, που θυμίζουμε ότι ξεκίνησε από το ταμπλό των προκριματικών και πριν από το τουρνουά ήταν στο νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης. Συνέχισε χθες την ανέλπιστη πορεία της στο Παρίσι, επικράτησε στον άλλο ημιτελικό της Ντανιέλα Σνάιντερ 7-6-6-4 σε 2 ώρες και 10 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της. Και θα κλείσουμε με Μουντιάλ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει, με τους φιλάθλους να ανυπομονούν για την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου επιστρέφει στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου. Ο Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με την συμμετοχή 48 ομάδων θα είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Χθες στο Ραδιομέγαρο παρουσιάστηκε ο τρόπος κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων. Η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν από το ένα άκρο της Ελλάδας στο άλλο τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. 104 παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα μεταφέροντας τα ρεπορτάζ, την ατμόσφαιρα και τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Θα υπάρχουν καθημερινά 3 εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sport με ανάλυση, ρεπορτάζ και ειδικά αφιερώματα. Στις 3 η Χριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 8

ο Περικλής Μακρύς και ο Τάκης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς που έρχονται, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Να πούμε ότι μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ οι τηλεθεατές θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις με έπαθλο εισιτήρια για αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Σε ρυθμό Μουντιάλ θα κινηθούν και οι ενημερωτικές εκπομπές όπως και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤ News, μεταδίδοντας τις τελευταίες εξελίξεις. Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν και τα ενημερωτικά site της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ News και ΕΡΤ Sports με διαρκή ροή ειδήσεων στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής βέβαια και η ΕΡΑ Sport, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό απόψε στο Telecom Center στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Από τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στην ηχοληψία, τη Μαρία Ερμανιτάκη που είχε την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριασί που επέλεξε τις μουσικές μας και την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μητσοτάκη, Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια,

ζωγραφίσω το φιλί που μου δώσες το στόμα. Να ζωγραφίσω το φιλί που μου δώσες το στόμα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ένας ακόμη θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, προκαλώντας νέο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πρόκειται για 72χρονο άνδρα με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στην περιοχή Χούνη, στο ορεινό οδικό δίκτυο του Αγρινίου, η οποία διεκόπη λόγω κατολισθήσεων. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας μηχανήματα έργου στο σημείο. 35χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάτρα για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία. Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του και προέβησε χειρονομίες εις βάρος της, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο μέτρων προστασίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει σήμερα και το Σάββατο 6 Ιουνίου σειρά δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άθλησης και επαφής με τη φύση στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων και στην Πλάζ της Αγιάς. Στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της πρώτης πανελλήνιας έκθεσης αγροδιατροφής, γαστρονομίας και επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας με συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών. Σε κινητοποίηση την 3η 16 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί, καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας με συγκέντρωση έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις και την έξαρση της ευλογιάς στον ομό. Καιρός αραιές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: αγκαλιά. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος, από 8,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίωση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής, υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας.
1: Στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική. Κλειστοί δρόμοι. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο, δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της, και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
2: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογίαν δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες, φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένονται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
3: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
1: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
1: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
4: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
4: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές, και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία θα έλεγα στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιον του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κινήτα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, ναι, Γιάννη,
1: ναι,
0: αφού δήλωναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπία επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίας Συγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέθεταν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευαστέως υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτές που προανέφερα. Οι κατασκευήσει φιάλε έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριά, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντε δασμοί, ενώ δείχνοντα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτου, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, τον οποίο για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιση στην μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις στοχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρικαλά. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπυρσοκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: μάλιστα, την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης στην κυροπραξία που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν στη σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, στην πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες στάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδος πυρετούς στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Και, τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εφνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουραζιερόπλαιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άντλησης νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ. Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλητήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
13: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον συγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανακρατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
14: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουριστικού τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
15: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
15: Κοιτάξτε, είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
15: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
15: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και το Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
15: τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
15: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
15: Ωραία.
0: Έτσι. Έχετε δίκιο.
15: Τι έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
16: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η

0: την εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη ουσιαστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουρκική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
4: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο Θέατρο Απόλλων της Ήρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου, καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι.

Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδοχή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην ΔΑΠ Νοδοχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
7: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
8: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές εμφάνισεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
7: Άγιε Μπαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
9: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
7: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
9: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
7: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Ανδρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
10: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
11: του κυρίου Δούκα.
10: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
7: και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
7: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
13: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
12: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
13: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
14: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
13: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το πόλιο αυτή τη
14: απέναντι.
13: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
14: Βέβαια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
15: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία είναι, μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
7: Και έχουμε ένα νέο θρυλές σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
15: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο
7: Περιμένουμε
15: φόρο.
7: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
15: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν. Ως θαλάσσια τον περιφερειάρχη της Κωνστάτσα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν. Και οι αρχές της, να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
7: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
7: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
18: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε

0: η πορεία αυτή της, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημείας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Τέλος, από τον αριθμό μητρώ των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
5: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καφομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο τροποδήγησε το μοιραίο βράδυ τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη με ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας με σύνθημα καμία άλλη δολοφονημένη, Γρηγόρη.
1: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γενιά που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
6: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
7: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σαν ομωτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομωτή εξηγήσεις.
1: Ανά Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
1: Ναι.
8: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
8: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης ΔΕΤ. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
1: κανένα
8: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
1: Τώρα, Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι.
8: Είναι τα προσωρινά στοιχεία. Δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης, βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον, λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης, εκτιμήσεις για συρρήκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόβλου και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μεσόωρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
9: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2:44. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο, στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
10: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε, σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξο. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
10: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέσα σημείες πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
10: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία, λοιπόν, ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν, λοιπόν, οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
11: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί οι άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
12: Με ρόπαλο.
11: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
13: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση. διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Οικουμενίτσας από 3 υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
13: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντική στράτευση γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε,

0: Στην αποστρατεία Σπύρος Μπελεγράτης.
1: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
3: ναι,
2: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
3: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
3: ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
4: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη, αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑ Σπορ, βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την

0: 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του ΕΡΤ News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
0: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πώς το λέγανε το σύνθημα παλιά οι αριστεροί, τρώγε το φαΐ σου, αγάπα το κελί σου, διάβαζε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 3 πρώτα λεπτά. Και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Για τον ήχο είναι υπεύθυνος ο Νίκος ο Γιατράκος. Στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Μαρία Αρβανιτάκη.

0: Ένα θέμα μουσικό που διάλεξα σήμερα. Τραγουδιστικό δηλαδή, είναι το «Οι φυλακές». Άκουσα τη σωστή, δεν θυμάμαι ποια υπουργός ήταν, που λέει, όχι δεν ήταν υπουργός, ήταν υπεύθυνη τύπου εκεί στην αστυνομία, που λέει το κατάστημα των φυλακών, έτσι είναι, το κατάστημα των φυλακών, ούτε καν σοφρονιστικό, ούτε καν σοφρονιστικό κατάστημα. Να θυμηθώ για τις φυλακές, είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά τη μετατροπή από τον ίδιο της θανατικής ποινής των συνταγματαρχών σε ισόβια, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Εδώ όταν λέμε ισόβια εννοούμε όχι ισόβια. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα σήμερα, το μουσικό δηλαδή, τα τραγούδια που θα ακούτε έχουν μέσα τη λέξη φυλακή, κελί, όλα αυτά, σίδερα, πίσω από τα σίδερα κτλ. Βέβαια βρήκα και κάτι το οποίο διάβασα εδώ, αν οι εφημερίδες λέει μιας χώρας είναι γεμάτες με καλά νέα, τότε οι φυλακές αυτής της χώρας είναι γεμάτες με καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, η ζωή είναι ένα κελί απομόνωσης που η τύχη του είναι καθρέφτες, και άλλα πολλά έχω βρει, και άλλα πολλά. Για έναν φυλακισμένο ούτε οι σκέψεις του δεν είναι ελεύθερες, επανέρχονται συνέχεια στα ίδια πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με φυλακή, μετά έχουμε... θα πάμε, έχουμε σήμερα τον ακροατή μας, λίγο αργότερα θα τον αναζητήσουμε, τον κύριο Περιοτσάκο, γιατί γίνεται ένας αγώνας για τις γυναικοκτονίες, όπου και εκεί ο ένας πάει στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Λοιπόν, για να πάμε να τα βάλουμε σε μια τάξη, βέβαια, Άγγελος Κωνσταντίνου, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με ελληνικό κινηματογράφο και αμέσως μετά, τι άλλο, το κελί 33 με το Γιώργο Μαργαρίτη.
1: Δεν κάνουμε κανένα ψιλούτσικο. Κανένα ψιλούτσικο, λέω, να περάσει η ώρα. Μια και σας συλλήψανε.
2: Μας συλλήψανε. Και εσάς σας συλλήψανε.
1: Πως όχι. Εμείς ήρθαμε για Βεγγέρα.
2: Τι λέει, δεν καταλαβαίνω.
1: Βλακίες. Δεν το βουλώνεις εσύ. Γιατί να μην κουβεντιάσουμε. Παρέα δεν είμαστε.
2: Καλιάκου παρέα, καλιάκου θράσος. Ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς. Ξέρεις ποιοι είμαστε. Στρατηγός ο κύριος, γιατρός ο κύριος. Εμένα άσε.
1: Χαίρο ποσός. Και από εδώ ο κύριος είναι κλεφτοκοντάς. Λόγου μου είμαι παπατζής.
3: Και αυτή είναι άστιμη.
2: Πιστός και η Παναγία, όλα τα περίμενα. Λεφτά έκανα παρέα με κλεφτοκοντάδες και παπατζίδες. Ναι, το φανταζόμουν ποτέ. Παπατζού.
4: Όχι, μαντάμ.
2: Κλεφτοκοντού.
4: Ούτε. Ξέρετε, εμένα το επαγγελμά μου είναι λιγάκι περίεργο.
2: Κατάλαβα. Το αρχαιότερο επάγγελμα, έκτακτο και πολύ αποδοτικό. Δεν μου λες και γιατί σε συλλήψανε.
1: Γιατί δεν είχε άδεια.
2: Και χρειάζεται άδεια για αυτό το επάγγελμα.
1: Άμα είναι καλτερίνη.
2: Ορίστε, αυτό δεν το άρπαξα καλά.
1: Του ποδός. Γαλλιστή τρουτρουάρ.
2: Έκτακτο, το γαλλικό σου είναι θαύμα. Γι' αυτό σε συλλήψανε, χρυσό μου. Κρίμα, είσαι του δρόμου δηλαδή,
1: Την έριξε η κρίση, καθώς ότι κάνουν αντίπραξη οι τίμιες.
3: Α, που θράσος. Δεν μαζεύεις τη γλώσσα σου, Βρελίκη.
1: Δεν φταίω εγώ, μουσιού. Η μαντάμ ρωτάει, εγώ απαντάω.
2: Ναι, αλλά πώς απαντάς.
3: Μα σας είπα, μην τους μιλάτε, κυρία Λέκα. Δεν βλέπετε. Πρόκειται για υπόκοσμο.
5: Μάστα.
3: Τι είπες εσύ.
5: Τι είπα, στρατηγέ μου, εντάξει.
2: Άσε, στρατηγέ μου, σε παρακαλώ. Άσε.
3: Μα πούνε και αυτός ο διοικητής, να τελειώνουμε.
5: Δεν μου λέτε, ποιος από εσάς εδώ είναι ο στρατηγός.
3: Εγώ.
5: Ελάτε πάνω σας, θέλει ο κύριος
3: διοικητής. Ευτυχώς. Ένα λεπτό να μένα ακόμα, θα καναφώνω.
6: Σιγά τα αίματα.
4: Λοιπόν, έχει μεγάλη πλάκα ο στρατηγός.
3: Ναι, γεια.
2: Πρέπει βλέπει κανείς εδώ μέσα. Κλεφτοκοτάδες, παπατζίδες. Πω, τι βρώμα είναι αυτή.
1: Καθένας με τη βρώμα του, μαντάμ.

Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε να ψάξουμε να βρούμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάπου παίρνει το μπάνιο του. Βέβαια εδώ θα σας θυμίσω, το διαβάζω και εγώ, να γυρίσω πάλι στο Γιώργο.

0: Αυτό είναι. Λοιπόν, να πω κάτι που είχε πει ένας μεγάλος Πέρσης ποιητής, ο Τζαλαλαντίν Αλουρουμί. Οι Πέρσες, να ξέρετε ότι είναι ένας μεγάλος πολιτισμός, αλλά να μην πούμε τώρα αυτά τα οποία λέει η Ευθυμίου, να πω αυτό που είπε ο Ρουμί, και το απευθύνω σε όλους τους φυλακισμένους που είναι εκεί, στον Άγιο Στέφανο, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Γιατί λοιπόν διερωτήθηκε ο Τζαλαλαντίν Ρουμί, γιατί ενώ η πλάση του Θεού είναι τόσο μεγάλη, από όλα τα μέρη εσύ διάλεξες να ράξεις σε μια φυλακή. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Αφού ξεκινήσω λίγο έτσι, ώρα δύσκολη, ποιο είναι το πιο ωραίο νησί, Ζάκυνθος ή Κεφαλονιά?
0: Και τα δύο είναι ωραία. Εγώ στην παγίδα δεν πέφτω τη δική σου. Αυτή είναι δημοσιογραφική παγίδα. Άστα αυτά.
1: Ναι. Θα μπω κατευθείαν γιατί η εκπομπή λέει τα.
0: Η Μαρία Ερβανιτάκη διαμαρτύρεται. Και η Σούλα, φαντάζομαι, στη Ζάκυνθο. στη Ζάκυνθο, ότι το καλύτερο νησί, ποια είναι, Μαρία Ερβανιτάκη, η οποία κατάγεται από εκεί, η Ζάκυνθος, έτσι.
1: Μάλιστα. Δεν θυμάμαι ποια είναι τα 7 νησιά των 7 νησιών.
0: Έχω διακοπές από το τηλέφωνό σου.
1: Τώρα,
0: από πού σε έχουμε καλέσει, από το σταθερό ή από το κινητό?
1: Σταθερό.
0: Α, σταθερό, έχω διακοπές. Να σου πω, να βάλω και το επόμενο τραγούδι για να σε ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, ολοκλήρωσε αυτό που ήθελες να πεις. Τον έχουμε τον Άγγελο.
1: Ναι, ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα ακούγεσαι yeah. Καλά. Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι τα Predator, παιδί μου, είναι παρακολουθείς στη μέση. Πού να, να νιώθεις ασφαλής σε τέτοια χώρα,
0: Μου τρως χρόνο, έτσι, ολοκλήρωσε τι ήθελες.
1: Επειδή λέμε τα σίκα-σίκα και το ρίτσο-ρίτσο, ναι. Επειδή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου χάθηκαν...
0: Θα έρθουμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν έχει τέλος εκεί η θάνατη κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, γιατί... το διαβάζουμε από το πρωί. Γιατί όμως είναι ένα θέμα το. Όμως θέλω, Άγγελε, για να μην περιμένει ο κύριος Πιερουτσάκος, διότι έχουμε ένα βαρισίμαντο, από ό,τι διαβάζω και στην ανακοίνωση, θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Πιερουτσάκος, θα τον έχουμε εδώ, ένα βαρισίμαντο κοινωνικό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, τις κακοποιητικές συμπεριφορές και τις γυναικοκτονίες, απευθύνει προς όλους τους ιστορικούς, προς όλους ο ιστορικός σύλλογος του Μεσσηνιακού, ο οποίος θα φιλοξενηθεί και θα συμμετάσχει σε αθλητική και κοινωνική εκδήλωση στη Σπάρτη. Αξίζει όμως να το προβάλλουμε για να δώσουν να περάσει και το μήνυμα αυτό. Οπότε να καλέσουμε και τον κύριο Πιερουτσάκο, Μαρία. Άγγελε.
1: Αυτή είναι μια απάνθρωπη φυλακή, γιατί ένας άντρας θεώρησε και πάω κατευθείαν στο θέμα και δεν θα ξεχάσω ποτέ τους Έγκλειους, τους φυλακές.
0: Θα έρθουμε στους... στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Θα έρθουμε. Ναι. Μετά τον έχουμε τον κύριο Πιερουτσάκο. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Πιερουτσάκο.
2: Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελόπουλε.
0: Καλημέρα, είπα. Καλησπέρα και χαίρετε μαζί.
2: Είναι ναι. Το ίδιο πράγμα. Η πρόθεση μετράει. ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και εσάς προσωπικά, αλλά και τους συνεργάτες και συνεργάτηδές σας και τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ, που πάντοτε μας δίνετε το βήμα του λόγου για να ενημερώνουμε τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές για τις δράσεις μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρόκειται μια κίνηση που κάνετε για να δώσετε το δικό σας μήνυμα μέσα από ένα αθλητικό γεγονός.
2: Πράγματι, όπως το είπατε, είναι ακριβώς. Χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό ως μέσον για τον κοινωνικό πολιτισμό. Θα γίνει λοιπόν ένας φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Μικτή Σελέστε, το δικό μας το σύλλογο, ναι. Ο οποίος πάντα παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, και στο Σύλλογο Βετεράνων Παλεμάχων της ομάδας του Μεσσηνιακού, ένας ιστορικός σύλλογος με το αρχαιότερο καταστατικό της Ελλάδας από το 1888. Ο οποίος και αυτός δραστηριοποιείται πάρα πολύ στο πολιτιστικό κομμάτι. Στη βαριά σκιά των άσχημων γεγονότων και της τελευταίας γυναικοκτονίας που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, έρχονται εδώ στη Σπάρτη οι Μεσσήνιοι φίλοι μας για να δώσουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία, στις κακοποιητικές συμπεριφορές και ασφαλώς στη γυναικοκτονία, που είναι η χειρότερη πράξη η οποία μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει και εκπροσώπους της πολιτικής ζωής του τόπου, της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια συμβολική κίνηση θα συμμετέχουν σε αυτή την δράση και πάρα πολλές κυρίες και δεσποινίδες. Και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλοι με ενωμένη τη φωνή μας αυτό το μήνυμα προς τα έξω.
0: Τώρα μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο έγινε εκεί στην Καλαμάτα, Άγγελε,
1: ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη. Κάτι δεν κάνουμε καλά ως πολιτεία, κύριε Πιερουτσάκο. Κάτι δεν κάνουμε
2: Δυστυχώς.
0: καλά. Δεν ξέρω τώρα. Και αν προλαβαίνουμε να το. Και αν έχουμε χρόνο να το γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε και επόμενα γεγονότα με το ίδιο θέμα, γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία μου πάει καλύτερα από το γυναικοκτονία, δηλαδή το χωρίζουμε σε ανδροκτονία. Η γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία είναι. Άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Δεν μπορώ. Γιατί το λένε γυναικοκτονία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάνε στο φύλλο, ενώ άνθρωπο. Πώς χάνεται. Ανθρωποκτονία είναι.
2: Έχετε δίκιο.
1: Έχω άλλη σκέψη σε αυτό.
0: Τι είπες, Άγγελε?
1: Συγγνώμη που διακόπτω και τους δύο. Ναι. Δεν θα κάνουμε.
0: Ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου είναι, κύριε Πιερουτσάκο.
2: Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Πιερουτσάκο. Θα πω άλλη σκέψη. Την δολοφόνησε με βάση τα γεγονότα που ξέρουμε, γιατί ήταν γυναίκα.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα, και προσπαθούμε κάθε φορά Και θέλω να πω και κάτι.
0: Εγώ δεν
1: και...
0: δε θέλω να το πάω στο φίλο, Άγγελε. Γιατί και σήμερα, και σήμερα η γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στη φυλακή είχε. Με ηθική αυτουργία, δηλαδή, είχε δολοφονήσει τον άντρα της, τον Πολωνό, τον καθηγητή.
2: Εάν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Πετρακό.
2: Επειδή κατάλαβα και το πνεύμα στο οποίο κινείται ο κύριος Κωνσταντίνου, αλλά και το δικό σας.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι εσείς μεν καλώς το τοποθετείτε ότι άνθρωπος κάνει τη ζωή του, αλλά απ' την άλλη δίκιο έχει και ο κύριος Κωνσταντίνου, και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί ναι. Και εμένα η ονομασία αυτής της πράξης με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και το έχω συζητήσει με επιστήμονες, με κοινωνιολόγους κτλ. Δυστυχώς, κύριε Παντελόπουλε, υπάρχει ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτού του είδους τα εγκλήματα,
0: ναι,
2: όταν πρόκειται για γυναίκες, ότι ενώ λέμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία προοδευτική και σύγχρονη και τα λοιπά. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα στην πρακτική πλευρά των πραγμάτων, στο διατάφτα δηλαδή, και ισχύουν κάποιες πρακτικές και κάποιες ιδεοληψίες του μεσαίωνα. Δηλαδή, όταν λέμε γυναικοκτονία, εννοούμε ότι πέθανε γυναίκα, γιατί, ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που πέθανε. Βεβαίως δεν αρνούμε το γεγονός ότι και γυναίκες έχουν σκοτώσει τους συζύγους τους, όπως ναι, είπατε. Υπάρχει και αυτό μες στην κοινωνία.
0: Αλλά δεν παίζει όμως το ανδροκτονία. Παίζει, δεν παίζει.
2: Παίζει το ανδροκτονία και θα έπρεπε και αυτό επίσης ώρες να παίζει. Αλλά αυτό που νομίζω θέλει να τονίσει ο κύριος Κωνσταντίνου, και συντάσσομαι και εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι υπάρχει καταπίεση με χρήση ανωτέρας μυϊκής δυνάμεως, η οποία από την αποκαταβολή κόσμου και των αιώνων καταπιέζει τη γυναίκα. Γι' αυτό και η γυναίκα, βλέπετε ότι αυτό είναι θέμα βέβαια μιας άλλης συζήτησης, στην εποχή μας έχει φτάσει σε άλλου είδους άκρα για να βρει το δίκιο της, όπου το χάνει πάρα πολλές φορές.
0: Πρέπει όμως, κύριε Πιερτσάκο, εδώ να κάνω, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Άγγελος και εσείς.
1: Ναι,
0: πρέπει να δούμε, πρέπει να εστιάσουμε, όχι στο έγκλημα. Πρέπει να εστιάσουμε στην αιτία του εγκλήματος. Δηλαδή, έχει και η γυναίκα τους τρόπους εκείνους που θολώνει το μυαλό του άντρα. Μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υψηλή φωνή της γυναίκας. Σας πάω εγώ, γιατί τώρα κάνουν όλοι τους πονηρούς από τα μέσα. Αλλά όταν του πεις του άλλου, για έλα εδώ να σε ρωτήσω, εσύ με τη γυναίκα σου, πότε εκνευρίζεσαι, πότε βγαίνεις εκτός εαυτού. Η γυναίκα χρησιμοποιεί έναν άλλον ψυχισμό, τον οποίο φαίνει σε πολύ δύσκολη, όχι να σκοτώσει, αλλά να τον νεκρώσει, να τον νεκρώσει τον εγκέφαλο. Στην καλύτερη περίπτωση, λένε οι φιλόσοφοι, εκείνη τη στιγμή που έχει ανεβάσει τόνο η γυναίκα, γιατί έτσι αμήνεται, σήκω και φύγε. Γλιτώνεις πολλά.
1: Λοιπόν,
2: καταρχήν, παρακαλώ, κύριε Κωνσταντίνου, ναι, πείτε.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόπτω, γιατί είστε και καλεσμένος και είναι απρέπεια. Ναι. Αλλά θέλω να πω σε όλες τις κυρίες κάτι απλό, δεν είμαι αναλυτής ούτε εγκληματολόγος. Εάν ζείτε τέτοιες καταστάσεις, φύγετε.
0: Αυτό που λέω ο φιλόσοφος.
2: Συμφωνήσω απολύτως. Απολύτως θα συμφωνήσω. Απλά ξαναλέω.
1: Δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε ότι εγώ τώρα, επειδή τις είπα τις λέξεις, διαβάζω, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, στα ρεπορτάζ για την επικαιρότητα, ότι υπήρχαν συγγενείς που κατήγγυλαν το περιστατικό σε κάποιο αστυνομικό τμήμα της Καλαμάτας και τους απάντησε κάποιος κύριος εκεί ότι μην κάνετε μηνύσεις και τέτοια, θα μπλέξετε. Οπα!
2: Αυτό, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνου, είναι ένα κάκιστο σκεπτικό, το οποίο επικροτώ και επαυξάνω αυτό που λέτε, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναικοκτονίες, έχει να κάνει, με συγχωρείτε, με το τι συμβαίνει στις γειτονιές μας και τα σπίτια μας. Ενώ όλοι ξέρουμε τι γίνεται στη διπλανή πόρτα και ακούμε, λέει ο άλλος, πού να μπλέξουμε τώρα, πού να τρέχουμε, να πάρω εγώ την αστυνομία, ενώ ξέρουμε ότι ο άλλος κακοποιεί το παιδί του, κακοποιεί τους γονείς
0: τους. Να σας πω κάτι τώρα, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Περουτσάκο, να σας πω κάτι.
2: Παρακαλώ, κύριε Παντελόπουλε, παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν θα φανώ που μεσαιωνικός, αλλά ο ρόλος του παπά στις γειτονιές αυτές, του ιερέα, ποιος είναι? Να πηγαίνει να κάνει λειτουργία, να πηγαίνει λειτουργία να κάνει την Κυριακή. Δεν θα έπρεπε ο πρώτος που θα έπρεπε να πλησιάσει, που του δίνεται όλο το δικαίωμα από αυτό που του έδωσε ο χριστιανισμός, να πλησιάσει. Πού είναι, έχετε ακούσει εσείς ιερέας να πλησιάζει κανένα σπίτι στο οποίο δημιουργήθηκε ένα τέτοιο γεγονός. Εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ δεν άκουσα.
2: Χαίρομαι που μιλάτε ευθαρσώς και στον ίδιο μήκος κύματος μιλάω και εγώ. Η Εκκλησία γενικότερα, όχι μόνο σε αυτά τα προβλήματα, αλλά γενικότερα, χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας το οποίο είναι, να το χαρακτηρίσω, υγιές, αληθινό, πραγματικό, που πραγματικά εκφράζει για την αγάπη του Χριστού, αλλά για την αλήθεια του Χριστού, προπάντων για τη δικαιοσύνη. Και είναι ένα άλλο κομμάτι, δυστυχώς θεωρώ μεγαλύτερο, το οποίο βλέπουμε ότι ακολουθεί τη γραμμή που λέτε εσείς. Δηλαδή είναι στην άκρη, σου λέει,
0: κρύβεται,
2: δεν ανακατεύομαι. Και υποθάλφτη, δηλαδή υπάρχουν φαινόμενα που ασφαλώς και τα γνωρίζει ο παπάς της Ενωρίας, αλλά τα γνωρίζουμε και όλοι. Τα γνωρίζει και ο Δήμαρχος.
0: Για να μην πω τώρα για τον Δήμαρχο, να μην πω για ψυχολόγους, να μην πω για το χαμόγελο του παιδιού. Ο ιερέας, ο οποίος λέγεται και ποιμένας της περιοχής.
2: Και πνευματικός.
0: Αυτός ο οποίος θα έπρεπε πρώτος, αφού τους ακούει τους χριστιανούς του εκεί, αν δεν ξέρω, να χτυπήσει την πόρτα για να πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται με εσάς. Και είναι ο μόνος που θα μπορούσε να πιστεί οποιοδήποτε από τους θεσμούς και λοιπά, ότι ανέλαβε κάτι πολύ σοβαρό και γλίτωσε μια πουθενά κρυμμένη.
2: Κύριε Παντελόπουλε, μιλάτε πάρα πολύ σωστά και θα προσθέσω σε αυτό που λέτε επάνω ότι αν διαβάσουμε και την ιστορία εδώ της πατρίδας μας σε κρίσιμες χρονικές συγκυρίες όπως από την Επανάσταση του 1821, την Αντίσταση του 1940 κτλ.
0: Στο 1821 κύριε Πιεροτσάκο, γιατί εκεί που πήγε ο Παπαφλέσσας που ρωτούσε ο Κιουταχής, καλά δεν το βλέπει ότι δεν έχει κανένανε. Δεν ήταν το θέμα να το βλέπει. Το θέμα ήταν να στάξει το αίμα για να εμψυχωθούν οι Έλληνες, μήπως πάρουν το καριοφύλι και τους διώξουμε τους.
2: Άρα πάλι λοιπόν και σε αυτές τις κρίσιμες χρονικές συγκυρίες βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων της Εκκλησίας. Είναι εκείνοι οι οποίοι θυσιάζονται και είναι εκείνοι οι οποίοι βολεύονται, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ενίοτε και συνεργάζονται με τον εχθρό. Έτσι, το έχουμε δει, δεν είναι ντροπή να το πούμε.
0: Γιατί τι να το κάνω εγώ, να βλέπω παραδείγμα, για να μην πάω μακριά, να έρθω σε εσάς. Στο Λίχνο κάθε βράδυ αγρυπνία, κάθε βράδυ αγρυπνία. Έβγα από την αγρυπνία και πήγαινε κατευθείαν στα σπίτια, μάθε ποιος είναι, ποιο απολωλός πρόβατο είναι αυτό το οποίο είναι έτοιμο να εγκλημάτει, ψάξε, βρέστα.
2: Βρες, βοήθησε. Είναι ο θεσμικός σου ρόλος αυτός.
0: Λέγε, Άγγελε. Ναι.
1: Επειδή είναι λεπτό θέμα, θέλω, το επαναλαμβάνω, βέβαια στο Ευαγγέλιο του γάμου λέει «Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα».
0: Άλλο εννοείς.
1: Ναι, άλλο. Λέω το εξής.
2: Υπάρχει θέμα ερμηνείας, κύριε Κωνσταντίνου. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Εγώ το είπα ως κοινωνική κουλτούρα και αντίληψη που περνάει. Πώς λέει ο γιατρός μια διάγνωση και εμείς κάνουμε 100 διαγνώσεις και τα λέμε ανάποδα. Τη σκέψη μου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν κρίνω την Εκκλησία. Ο ρόλος της είναι αποδυναμωμένος, θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Οι γυναίκες στη χώρα απειλούνται από τα παλιωμοδίτικα μοντέλα της ανδροκρατίας. Έχω εμπειρία, έχω παντρευτεί, έχω πάρει διαζύγιο, έχω δύο παιδιά, περνάμε αποφάσεις έντασης, ζούμε ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν παντρεύτηκα δεύτερη φορά, δεν περί αυτό λόγω, γιατί είμαι πάρα πολύ πιεσμένος άνθρωπος για να κάνω ευτυχισμένη μια γυναίκα. Άρα όταν δεν νιώθω καλά, λέω κάτσε στη γωνία, γιατί δεν θα περνάει καλά. Λέω όμως στις κυρίες ότι έχουμε δομές. Δεν είναι εύκολο. Μην πείτε ποτέ τι θα πει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν πάω στις δομές. Άγγελε, δεν πάω στις δομές. Οι δομές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και καλά το κάνουν. Εγώ πάω σε αυτόν ο οποίος κάθε Κυριακή μας έχει πεθάνει με το λόγο και με τις παραβολές και με οτιδήποτε άλλο πάνε και διαβάζουν κάτι που δεν λένε πουθενά οι πατέρες και το πείμνιό τους υποφέρει, φτάνει στη φυλακή, μπαίνει στη φυλακή, χάνει τη ζωή του στη φυλακή και ο άλλος πάει στο χώμα.
2: Ναι, αγαπητέ κύριε Παντελόπουλε.
1: Είναι άλλη συζήτηση αυτή όμως.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Και κύριε Κωνσταντίνου, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι που νομίζω είναι κοινός τόπος, όχι μόνο για μας τους τρεις που κάνουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση, αλλά για όλο τον κόσμο που το γνωρίζει και το ζει. Έτσι, ότι άλλο είναι το πνεύμα του νόμου και άλλο είναι το γράμμα του νόμου. Και ότι επίσης, αν δούμε ποιοι ήταν αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό, θα δούμε ότι ακόμη και ο Πιλάτος, ο οποίος ήταν στρατιωτικός διοικητής με αιματοδαμένα χέρια, δολοφόνος, γιατί τότε οι στρατιωτικοί διοικητές δεν ήταν όπως είναι σήμερα να πηγαίνουν μόνο στις παρελάσεις, είχαν περάσει μέσα από το αίμα. Και ακόμη και εκείνος ήθελε να τον αθώσει. Ποιοι ήταν αυτοί που επέμεναν, σταύρωσαν αυτόν?
0: Οι άνθρωποι του νόμου.
2: Το ιερατείο.
0: Του
2: το
0: νόμου,
2: ιερατείο,
0: του νόμου.
2: Βέβαια, η τότε επίσημη εκκλησία. Μα τους λέει, εγώ διεξήγαγα ανακρίσεις και βρήκα ότι είναι αθώος ο άνθρωπος αυτός. Το αίμα του επάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Έτσι δεν απάντησαν.
1: Να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είμαστε μακριά εμείς. Υπάρχει μια κινητοποίηση σήμερα στην Καλαμάτα με πολλοί από γυναίκες, από αλληλέγγυους. Γιατί κάπου πρέπει να δούμε, γιατί έχουμε αποκτηνωθεί ως κοινωνία και τα παιδιά ζουν εντάσεις και βία, και κάπου άκουσα, θα σας πω, και δεν κρίνω. Λέει ο παππούς σε κάτι βίντεο που είδα στο YouTube ότι δόξα το ο πατέρας του δολοφόνου. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία.
2: Όχι, μα περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Παίρνω τα παιδιά περνάνε ένα δράμα γιατί δεν υπάρχουν ιδρύματα στα νοσοκομεία. Λέει, παίρνω μια σύνταξη και μπορώ να τους αγοράζω πράγματα. Καλοί μου άνθρωποι, η αγάπη προς τα παιδιά, εγώ ξέρω ότι έχουμε ακρίβειες και τα λοιπά. Η αγάπη προς τα παιδιά δεν εκφράζεται με το έχω μια καλή σύνταξη και θα τους πάρω.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτε θα τους πάρω ένα κινητό ή ένα τάπλετ για να είναι εκεί όλη την ημέρα.
1: Συγγνώμη σας, και πώς ο άνθρωπος αυτός που δεν το ήθελε, ίσως είναι ο πατέρας ενός δολοφόνου, θα μπορεί να ισορροπήσει μέσα του για να αναπτυχθούν με αυτό το δράμα τα παιδάκια, πόσο συμμερίζομαι και λυπάμαι τα παιδιά και κάθε παιδί που ζει αυτή την πραγματικότητα. Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι πριν φτάσουμε στους γάμους και τις συμβιώσεις, να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη της ψυχής. Δεν είναι εύκολη εποχή. Στον καθρέφτη, μάλιστα, στον ψυχίατρο, λοιπόν, θέλετε. Δεν είναι εύκολη εποχή και κάτι δεν πάει καλά.
0: Να πούμε για άλλη μια φορά για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους, να πούμε ότι, να πείτε κύριε Περιτσάκο για αυτόν τον αγώνα αυτό που γίνεται άλλη μια φορά.
2: Ναι. Βεβαίως δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός αγώνας και θέλω να τονίσω με ιδιαίτερη χαρά ότι πέραν από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του ποδοσφαιρικού αγώνος, η ιδέα της εκδηλώσεως αυτής να πάρει έναν ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα ενάντια σε αυτά τα εγκλήματα και αυτές τις νοσηρές συμπεριφορές ήταν από τους φίλους και συνεργάτες μας, τους Μεσσίνιους, από το Σύλλογο του Μεσσηνιακού, οι οποίοι μας πρότειναν ότι επί τη βάση αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν πρέπει να διοργανωθεί κάτι τέτοιο, γιατί ο αθλητισμός από μόνος του, όπως ξέρετε, δεν προσφέρει πολλά πράγματα αν δεν συνοδεύεται από τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση, την Κυριακή το απόγευμα στις 6 ώρα, από τις 5.30 θα αρχίσουν οι ομιλίες από τους παρισταμένους για αυτό το θέμα, στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Ιωάννου Σπάρτης. Θα προηγηθούν οι ομιλίες και οι σύντομοι χαιρετισμοί και τα κοινωνικά μηνύματα που θα απευθύνουν οι θεσμικοί εκπρόσωποι της πολιτείας και κατόπιν θα διεξαχθεί ο αγώνας αυτός. Εγώ θέλω να τελειώσω, κύριε Παντελόπουλε, ναι, να μην καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, ναι, ότι για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε, παρακολουθούμε και τις υπόλοιπες εκπομπές σας, ξέρουμε ότι έχετε πολύ καλό κοινωνικό πρόσημο, γιατί ειδικά ο δημοσιογράφος, αν δεν αναδεικνύει αυτά τα προβλήματα και αυτές τις παθογένειες, βλέπετε που φτάνουμε. Πολύ φαρισαϊσμός έχει πέσει στη ζωή μας, μάλιστα, και στην κοινωνία την οποία ζούμε. Αυτά από εμένα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Περοτσάκου, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σας άκουσα στην εκπομπή μας. Λοιπόν,
2: και
0: πάμε
2: εγώ στο επανειδήν.
0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε με τον Άγγελο για να πάμε στις φυλακές, γιατί έτσι ξεκίνησε το θέμα μας. Ξεκίνησε από τις φυλακές. Όμως πάμε να ακούσουμε αυτό που έχουμε διαλέξει για εσάς και έχει θέμα τη γυναίκα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν.
1: Να κλείσω ένα κύκλο και σου ζητάω συγγνώμη που θέλω δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
1: Αφού πω ότι στην Καλαμάτα σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, μιας και το θίξαμε το θέμα, γίνεται συγκέντρωση με το σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη». Δυστυχώς θα έχουμε και άλλα περιστατικά. Κρίμα είναι. Να πω κάτι. Θα ρωτάνε οι κυρίες τώρα ή κάποιοι κύριοι, θα το λες και εσύ ίσως που μοντέρνος είσαι, σύγχρονος άνθρωπος, και οι παλιές τι πάθανε που σκύβαν το κεφάλι? Να σας πω ότι έχουν πάθει. Οι περισσότερες πίνουν αντικαταθλιπτικά, είναι ψυχικά καταπονημένες, υπάρχουν και ευτυχημένες και σύρουν μία κατάσταση η οποία δεν τους πάει. Και να σας πω κάτι, οι άνθρωποι πετάνε τώρα στο φεγγάρι και τότε πηγαίνατε με τη στάμνα για νερό. Άλλαξε ο κόσμος και το επιχείρημα, μα εμείς που σκύψαμε το κεφάλι και κρατήσαμε τα σπίτια δεν πάθαμε κάτι, πάθατε.
0: Ο τραγουδιστής λέει,
1: ναι,
0: ότι πάντα ο ίδιος μένει. Όλα, ναι, αλλάζουν, ναι, και όλα τα ίδια,
1: ναι,
0: μένουν.
1: Ναι, ναι, το
0: έχουμε αυτό, Νίκο Γιατράκο, να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Άμα κοιτάξουμε και εδώ... ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε, Άγγελε, εδώ πέρα στο όμως εδώ. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμα τρόφιμος άφησε την τελευταία του πνοή. Είναι ο 8ος νεκρός σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου,
1: μάλιστα,
0: 70 ετών. Δεν ξέρω.
1: Διάβασα τις ανακοινώσεις.
0: Ναι, είχαμε και νυχτερινή επιχείρηση του ελληνικού FBI στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Δηλαδή το FBI θα δώσει υγειονομικό προσωπικό, θα αποσυμφωνήσει
0: τις φυλακές.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω εγώ γιατί πήγε το FBI. Προσέξτε.
0: Να σου πω, Νόβα έχεις. Γιατί σήμερα η Νόβα, να το πούμε, άφησε χωρίς διαδίκτυο και χωρίς τηλέφωνο.
1: Να διαμαρτυρηθούμε σήμερα γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ακριβώς, γιατί... θα πρέπει να το πούμε αυτό. Άνθρωποι που είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν ή να μπουν να κοιτάξουν, να στείλουν, να γράψουν, δεν μπορούσαν, και αυτό εξαρτάται από την εταιρεία αυτή. Τώρα πάμε εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αύξηση του ακατάσχετου, διαβάζω εδώ λογαριασμού στα 1.600 ευρώ και 1.250. Το βρήκαμε, Νίκο, το έχουμε. Ποιος το λέει? Ο Παπάζογλου, έλα, ο Παπάζογλου, ναι, το λέει. Άκου το, Άγγελε, άκου το,
1: ναι,
0: να καταλάβεις ότι όλα θα ακούσεις τώρα, το ίδιο μένουν. Πάμε.

Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν έχουμε καλή γραμμή, δεν έχουμε καλή γραμμή, δεν έχουμε καλή γραμμή. Α, να μην φωνάζει, μου λέει ο τεχνικός. Να μην φωνάει, Άγγελο. Τώρα δεν είναι θέμα φωνής. Να τον ξαναπάρουμε, Μαρία, τον Άγγελο. Λοιπόν, πάμε εμείς στο τραγούδι, πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν,
1: ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα, ναι, πολύ
1: λέω
0: καλά.
1: Το τελευταίο, πολύ καλά. Το τελευταίο. Επειδή μιλάγαμε τρεις άντρες.
0: Α, λέει ο Μαρίνος ο Σκανδάμης, να κηρυχθούν, λέει, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
1: Ναι. Κράτα.
0: Μήπως
1: το
0: μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Μαρίνο. Μαρία Σκανδάμη, Σκανδάμης Μαρίνος, αν τον βρούμε, καλά άμα τον βρούμε τώρα, σημαίνει ότι η εκπομπή, πετάει. Μου λέει ο Νίκος ο γιατράκος εισαγγελέας υπάρχει. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όλοι επί το έργο είμαστε εδώ, όλοι επί το έργο, ναι. Δεν το ξέρω. Αν τώρα, για να τον Μαρίνο, να τον αναζητήσω. Ναι. Για λέγε.
1: Επειδή μιλάγαμε τρεις άντρες για το θέμα της γυναικοκτονίας και εξήγησα γιατί χρησιμοποιώ αυτό τον όρο. Λέω με κάποια σκέψη που θα έχεις να μιλήσουν και γυναίκες για όλο αυτό. Γιατί ένιωθα λίγο άβολα, δηλαδή είμαστε ο καθένας και το ρόλο του, η σκέψη του, το σχολιασμό του. Αλλά
0: ρε παιδί μου, εγώ ήθελα να πω ότι πρέπει να πάμε εκεί στο γεγονός. Τι συμβαίνει εκεί, τι είναι αυτό που δεν έβγαλε το μαχαίρι πριν ένα τέταρτο, τι είναι αυτό που έβγαλε το μαχαίρι μετά από ένα τέταρτο.
1: Θα πρέπει να
0: δούμε εκεί τι γίνεται.
1: Άλλη ψυχή και άλλο συνέστημα θα καταθέσει μια γυναίκα στην εκπομπή.
0: Γιατράκος, λέει, θέμα ψυχολογίας. Από κάπου λοιπόν, κάτι πρέπει να δούμε εκεί, σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο, πώς το λέμε, στο πεδίο, που λένε.
1: Ξέρεις γιατί τα σημειώνω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είδα χαρακτηρισμούς του τύπου, προκαλούσε, τη σκότωσε παιδιά με 45 μαχαιριές.
0: Να σου πω αυτό τώρα, 45 μαχαιριές ο άνθρωπος, δηλαδή, ούτε κομπρεσέλ να ήταν.
1: Ναι, για να συμπληρώνω την εικόνα, αποκτήνωση. Είναι δυνατόν να λέτε.
0: Λοιπόν, έλα. Ο Μαρίνος μας παρακολουθεί. Predator. Πάμε στο Πασό, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Μαρίνο το Σκανδάμη, που έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Κύριε Σκανδάμη, συγγνώμη για την ενόχληση αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε ενοχληθεί από τις τρεις με αυτά που γίνονται στον Άγιο Στέφανο. Καλησπέρα.
2: Καταρχάς, δεν υπάρχει ενόχληση με εσάς, κύριε Παντελόπουλο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Ναι.
2: Αντιθέτως, ευχαρίστηση κάθε φορά που μπορούμε να τα πούμε.
0: Αλλά τώρα, εδώ βλέπουμε παρέμβαση, πέρα... λέμε παρέμβαση Μαρίνος Σκανδάμης να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο δεν υπακούει σε κανόνες μιας εύκολης λογικής. Έχουμε τον 8ο θάνατο μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφανού. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι μια τυχαιότητα θανάτων, η οποία μπορεί να αποδείται μόνο σε φυσικά αίτια.
0: Εσείς τι πληροφόρηση έχετε, κύριε Μαρίνο?
2: Εγώ θα σας πω εκτίμηση, να μην πω πληροφόρηση. Εκτίμηση.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει σε όσους έχουν φύγει από τη ζωή μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε επίσης, δεδομένο και αυτό, ότι η φυλακή του Αγίου Στεφάνου κρατά ένα μεγάλο ποσοστό κρατουμένων, οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε θανάτους στο μέλλον. Επομένως πρέπει να ελεγχθεί και η ροή που υπάρχει προς τη φυλακή, αν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι πάντα γίνονται τέτοια πράγματα σε ελληνικές φυλακές. Και να υπάρξουν μέτρα τέτοια που για ένα οπωσδήποτε σφιχτό χρονικό διάστημα θα διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε εισαγωγή ναρκωτικών σε ελληνικές φυλακές, ότι θα πάρουν έκτακτα μέτρα με ειδικά πρωτόκολλα και υγείας και ασφαλείας, έλεγχος των προμηθειών των φυλακών και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων περιστατικών.
1: Κύριε Σκανδάμη, συγγνώμη για
0: αυτό. Ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου είναι φίλος της εκπομπής.
1: Ξεφεύγω τώρα. Μήπως υπάρχει και αυτή η συντηρητική αντίληψη μιας κοινωνίας που λέει: μωρέ, φυλακισμένοι τώρα τους έχουμε και πολλούς γιατρούς. Το έχετε ζήσει, το έχετε βιώσει αυτό.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ πολιτική παρατήρηση. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση που κάνετε. Όντως, για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, οι φυλακές είναι ένας καταραμένος τόπος, δεν δίνουν σημασία. Όμως, επίσης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλέον ο καθένας πάρα πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί στη φυλακή. Ειδικά μετά από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μεγάλες αλατυχείς που έκανε ο κύριος Φλωρίδης, έχουμε μια τεράστια αύξηση πληθυσμού κρατουμένου φυλακής, όχι μόνο για κακουργήματα, αλλά για πλημελήματα.
0: Σε αυτό, θα Άγγελε, συγγνώμη κύριε Σκανδάμη, σε αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Σκανδάμης, Άγγελε, διότι ήταν και είχε τον τομέα του προστασίας του πολίτη, του πολίτη, και που κακός εδώ το τοπικό Πασόκ έβγαλε τον άνθρωπο αυτόν. Κλείνω την παρένθεση, πάω στον κύριο Σκανδάμη.
1: Έχω ακούσει να μιλάνε άνθρωποι και μιλάω ως καθημερινός περιπατητής και άνθρωπος, όχι δικός. Μωρά μου λένε Κωνσταντίνο, φυλακισμένοι είναι, θέλουν γιατρούς και
0: ναι, άλλοι λένε τους ταΐζουμε κτλ. Και σκανδάμε.
2: Εγώ θα σας μεταφέρω κάτι και από την εμπειρία μου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα και τις φυλακές.
0: Ναι.
2: Για 5 χρόνια ολόκληρα. Έτσι, από το 2009 μέχρι το 2014. Τέλος,
0: Σύν αυτό.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η φυλακή αυτή έχει τα δεδομένα χαρακτηριστικά επικινδυνότητα για τη ζωή των κρατουμένων από την εισαγωγή μέσα στη φυλακή παράνομα ναρκωτικών ουσιών. Υπάρχουν νέα ναρκωτικά τα οποία δεν μπορούν να ανοιχνευτούν εύκολα. Άρα θες και μέτρα τέτοια που θα προλαμβάνουν την εισαγωγή νέων ειδών ναρκωτικών που δεν ανοιχνεύονται μέχρι τώρα μέσα στις ελληνικές φυλακές. Ειδικά όμως μας ενδιαφέρει για το κατάστημα του Αγίου Στεφάνου αυτή τη στιγμή. Επομένως, μιλάμε για μια έκτακτη συνθήκη που χρειάζεται έκτακτα μέτρα. Πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να κηρύξει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο κατάστημα του Αγίου Στεφάνου, να λάβει πρόσθετα μέτρα και ασφαλείας και υγείας και να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να παίζουμε τις ζωές των κρατουμένων. Γιατί εγώ σας το ξαναλέω, ο καθένας πάρα πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί στη φυλακή. Μπορεί να βρεθεί ένα δικό
0: σου. Είναι θέμα τώρα.
2: Θα σας πω μόνο ένα στατιστικό που έχει πολύ ενδιαφέρον για να καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Όταν έφυγα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπήρχαν 800 κρατούμενοι στους 12.500. Υπήρχαν 800 κρατούμενοι για πλημελήματα. Το ίδιο διατηρήθηκε και της κυβέρνησης Τσίπρα. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έκανε σταδιακές αλλαγές, επιβαρυντικές τις ποινές, έχουμε αυτή τη στιγμή 3.800 κρατουμένους αντί για 800 που είχαμε, με πλημεληματικές ποινές. Με ποινές στους 6 μήνες, δηλαδή 1-2-3 μήνες, με ποινές στους 1 χρόνο κ.ο.κ. Άρα μιλάμε ότι ο καθένας πια, αυτό θα το καταλάβει η κοινωνία. Για αιτίες που στο παρελθόν έπαιρνες μια αναστολή και γύριζες πάλι στην κοινωνία χωρίς στιγματισμό, τώρα να βρεθείς στις ελληνικές φυλακές και στιγματισμένος και με απειλούμενη τη ζωή σου. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας και υγείας στις ελληνικές φυλακές που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παρούσα κοινωνία.
0: Τώρα επιμένουμε, και σκανδάμι, συγγνώμη, επιμένουμε ακόμα να το λέμε σοφρονιστικό κατάστημα.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι, θα το λέγαμε φυλακιστικό, θα έλεγα.
0: Κολαστήριο, παύλα κατάστημα.
1: Συγγνώμη, να το συνδέσω με την επικαιρότητα. Και τώρα ο λαός μας, ο καλός μας λαός που αδιαφορεί βεβαίως, θα τον μαλώσω, θα σκέφτεται τις ιστορίες του ΠΚΠ, του κρατικού εγκλήματος των Τεμπών και άλλων του Πρέντατορ και θα λέει ποιοι είναι στη φυλακή και ποιοι δεν είναι.
0: Αυτό είναι
2: μια ενδιαφέρουσα πολιτική παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Ότι οι πραγματικοί εγκληματίες του λευκού κολάρου λέγονται αυτοί, έτσι. Ναι. Του λευκού κολάρου, δηλαδή μεγαλοσχήμονες οι οποίοι καταχρώνται του δημοσίου.
0: Λευκοκολαριστές.
2: Ναι. Δυστυχώς διαθέτουν τη δικαιοσύνη και είναι τυφλή η δικαιοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις. Και του ελέγχου του κοινοβουλίου βεβαίως και δεν βρίσκονται στη φυλακή. Αυτό είναι ένα άλλο πολιτικό ζήτημα της χώρας. Τελικά η ευθύνη, ας πούμε, υπουργών και πολιτικών προσώπων, η οποία δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει από την υποκρισία του πολιτικού συστήματος και ιδίως της κυβερνήσεως.
0: Εγώ ξέρω, κύριε Σκανδάμι, τον ευαγγελικό λόγο να σας τον πω, ότι όταν αυξάνει η ανομία, η αγάπη πηγαίνει στην κατάψυξη. Καταψύχεται.
2: Δεν είμαστε πια μια κοινωνία αγάπης, έχουμε υπάρξει. Είμαστε μια κοινωνία σκληρής βίας και σκληρού ατομικισμού, δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμι, και συγγνώμη για την ώρα, γιατί τώρα έχουμε έρθει 3 με 4 με 5, έχει δημοτικό τραγούδι, όπου είστε, ακούστε, ηρεμούμε μετά τα πράγματα.
2: Κανένα υπηρώτικο να μας βάζετε.
0: Τα πρώτα έχω υπηρώτικα που θα ακούσετε 4 και 5 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμι, καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: ξέρει.
1: Ναι, οι θεοί επειδή λείπουν αιώνες από τη γη και δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πρέπει να έρθουν εδώ να βάλουν ένα, ξέρεις, ένα χεράκι, θέλω να αφιερώσω σε κάθε φυλακισμένη ψυχή, είτε μέσα σε εκείνα τα, ξέρω εγώ πώς να τα λέμε, φυλακισμένα ιδρύματα, και σε κάθε φυλακισμένη ψυχή που θέλει να βρει κάπου κουράγιο για να σταματήσει να δέχεται κακοποιητική συμπεριφορά ή ενδεχομένως και αυτός που δεν καταλαβαίνει ότι το κάνει και να πάει στο καλό. Δεν είναι εύκολο όμως, κάπως πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό τριήμερο και να περάσεις όμορφα.
1: Μπάνια.
0: Βάζω και την Παρασκευή μέσα εγώ σήμερα, Τρίτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τριήμερο.
1: Πάνω αυτά, 13 ώρες τώρα και εξαήμερα. Πάνω αυτά.
0: Πάνω αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί εν ευθέτω χρόνο την άλλη εβδομάδα, Άγγελε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Για να δούμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Νίκος Γιατράκος, Πάντα Μαρία Αρβανιτάκη. Και εδώ, η οποία βρίσκεται στις επάλξεις λίγαν πρωί και συνεχίζει και το μεσημέρι. Ευχαριστώ τη Μαρία την Αρβανιτάκη που έμεινε.

0: να'ρθω.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω, Παναγιώτη, με βάζεις δηλαδή να πω τα δύσκολα και τελειώνει και η εκπομπή, δηλαδή το μαγκαζίνο της πρώτης ώρας. Μου στέλνεις εδώ τώρα οι νέοι μισθοί και οι παλιοί βασικοί μισθοί των ιεραρχών. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών λέει από τα 2.600 έφυγε στα 4.600. Ποσοστό άξιο 79, τόσο ακόμα να. Μητροπολίτες από 2.200. Καλά, ρε παιδιά, το διπλάσιο. Τι αύξηση είναι αυτό, 120%. Πόσο? 90 από τα 2.200 πάμε στα 4.671. Ρίχνε χρήμα, ρίχνε χρήμα. Βοηθεί τιτουλάρι από 1.800 στα 3.270. Επίσκοποι. Α, τιτουλάρι επίσκοποι. Πού να πάει ο άλλος τώρα να βρει χρόνο να πάει στο σπίτι του άλλου που κρατάει το μαχαίρι, να μιλήσει για τον Χριστό και την άλλη να την ηρεμήσει και να γλιτώσει το έγκλημα. Πού να βρεθεί χρόνος τώρα, δεν ξέρω. Μερικές φορές όταν κάνω ζάπινγκ στην τηλεόραση, συχαίνομαι γιατί υπάρχω. Βγαίνει στο ένα, λέει ειδήσεις. Τη λέω πώς θέλει αυτό. Κάνει ζάπινγκ στο άλλο, βρίσκει τον άλλο που τη λέει αλλιώς από ό,τι τη έλεγε ο πρώτος. Πας παρακάτω, βρίσκει το Λιάγκα ο οποίος έχει τρελαθεί, λέει ό,τι θέλει. Πας πιο πέρα, βλέπεις τη Ζήνα η οποία και αυτή με τα δακρύων έχει πέσει κάτω και γιατί ο κουσουλός, και έρχεται και το κλείνει αυτό ο Βαγγελάτος, ο οποίος αυτός διακτηνίζεται κιόλας, πηγαίνει από μέρος σε μέρος σε χρόνο ντετέ. Και βάζεις προχωράς, ας πούμε, βλέπεις αγρυπνία στο λίχνο, ας πούμε. Του κυρίου Δοηθώμη, κύριε Λοέσου, πας παρακάτω, κάθε Παρασκευή, ναι, πας παρακάτω, βλέπεις ομιλίες, σου βγαίνει ο ιερέας, ο Χριστός και αυτό και ο άλλος. Βγάζει το μαχαίρι, 45 μαχαιριές και την τελειώνει την άτυχη αυτή γυναίκα. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Ντρόλας, κλαρίνο, Περικλής Τούρλας, βιολί, και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, ο Γιώργος Πανταζόπουλος Τρίο παρουσιάζει το νέο δίσκο με τίτλο Some Things I've Never Told You. Μια μουσική διαδρομή που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη jazz, το λυρισμό και τον αυτοσχεδιασμό, μέσα από συνθέσεις που μετατρέπουν προσωπικές ιστορίες και ανίποτες σκέψεις σε ήχο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής αφήγησης. Στη μεγάλη οθόνη προβάλλεται το πρόγραμμα Ελλάδα 3.0. Μια ενότητα με τρεις ταινίες μικρού μήκους που καταγράφουν σύγχρονες όψεις της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες, οι δημιουργοί προσεγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικών μετασχηματισμών και καθημερινής ζωής, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πορτρέτο της σημερινής Ελλάδας. Στην αίθουσα περιτεχνών Καρτέρης παρουσιάζεται η έκθεση του Γιώργου Νίκα με τίτλο «Η θρύλη του τοπίου». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη, το μύθο και τη φύση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί εικόνες όπου το ελληνικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χώρο αφήγησης και φαντασίας. Μια έκθεση που αναζητά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τον ορίζοντα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
3: Κλασικά τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Καθώς πλησιάζουν στην ακτή φουσκώνουν, διπλώνουν, σκάνε με δύναμη στην ακρογιαλιά. Τα νερά των κυμάτων των ωκεανών αφήνουν πιο βαθιά τα σημάδια τους στην άμμο, σαν να τη χτενίζουν. Στις δίπλες τους έχουν παρασύρει κοχύλια, βότσαλα, φύκια, κορμούς δέντρων, ζωντανά της θάλασσας, κομμάτια από ναυάγια ή ακόμα και από μινάρια θησαυρών πειρατών. Κάποια ξεβράζονται στην παραλία. Και όλα αυτά μαζί φαίνεται πως είναι η πρώτη σημασία της αγγλικής λέξης beachcomb. Το 1847 ο νεοϊορκέζος συγγραφέας Herman Melville στο μυθιστόρημά του «Όμο», ένα αφήγημα περιπετιών των νότιων θαλασσών, αναφέρεται σε ορισμένους κατοίκους των νησιών του Ειρηνικού ωκεανού, κυρίως Ευρωπαίους που περπατούν στις ακρογιαλιές, τις χτενίζουν, συλλέγουν ό,τι αφήνει η θάλασσα και επιβιώνουν χρησιμοποιώντας ή πουλώντας τα ευρήματά τους. Είναι οι beachcombers, ρακοσυλλέκτες παραλίων. Δεν είναι περίεργο που γίνονται ήρωες μυθιστορήματος. Φαίνεται πως στα νησιά των πραγματικών νότιων θαλασσών της εποχής του Μέλβιλ κατοικούν περίπου 2.000 beachcombers. Στο τέλος του 19ου αιώνα, η θάλασσα δεν είναι πλέον μόνο για ναυτικούς θαλασσοπόρους, ταξιδευτές και ψαράδες, αλλά και τόπος ξεκούρασης, διακοπών της μεσαίας τάξης και τουριστικά θέρετρα δημιουργούνται στις ακτογραμμές της. Beachcombers είναι τώρα και οι λουόμενοι που περπατούν για ευχαρίστηση συλλέγοντας κοχύλια ή ξύλα, σε εισαγωγικά θησαυρούς ενθύμια που ξεβράζει η θάλασσα. Κι έτσι στο Λονδίνο του 1949 ο Clive Richardson, συνθέτης ενορχιστρωτής μεγάλης εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών που συνεργάζεται με το BBC, συνθέτει μουσική μάλλον για αυτή την εκδοχή του Beachcomber, των διακοπών του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, που περπατά χαλαρός δίπλα στο κύμα ψάχνοντας για κοχύλια ή άλλα ευρήματα και από μακριά ακούγεται η μουσική από την αίθουσα χορού της Αποβάθρας.

Ακούσαμε τη σύνθεση Beachcomber του Clive Richardson με την Concert Orchestra της Εθνικής Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας σε διεύθυνση του Ernest Tomlinson. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: In a city that doesn't sleep.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Θες να φύγεις? Φύγε, είπε. Κλείσει σε σένα που λείπεις καιρό. Δεν σε ψάχνω πια, γιατί ξέρω πως θα έρχεσαι όποτε θέλεις. Και πότε θέλεις? Δεν ξέρω. Όπως πάντα, το κάνεις απρόβλεπτα. Και το έχω μάθει. Και το αγαπώ αυτό το ξαφνικό και απροειδοποιητό.
1: Woke up and for the first time the animals were gone. It's left this house empty now, not sure if I belong. Yesterday you asked me to write you a pleasant song. I'll do my best now, but you've been gone for so long.
0: Εδώ και καιρό σκέφτομαι πώς να κάνω τις αναχωρήσεις όσων αγαπάμε, πώς σχέσεις πώς θα ξανάρθουν.

0: had a good time, didn't we?
1: Ναι, ήταν υπέροχα. Και θα ξανά είναι. Έρωτας και τέχνη δεν αγκαλιάζουν ότι είναι ωραίο, αλλά ότι γίνεται ωραίο εκείνη μόλις τη στιγμή, χάρη στη χειρονομία αυτή, γράφει ο Καρλ Κράους και μου το έφερες εδώ μπροστά μου τη στιγμή που άρχισα να παραπονιέμαι και να ξεχνάω την υπέροχη επιδρομή της τύχης μέσω συμπτώσεων και τυχαίων συναντήσεων κάθε που το χρειαζόμαστε. Και το χάνουμε, οπότε δεν το βλέπουμε. Κι εσύ, έτσι το έκανες, να το βλέπουμε και το κάνεις κάθε φορά που εμφανίζεσαι πριν να εξαφανιστείς ξανά.

Αναρωτιώσουν αν θα σε πιάσει όταν σε βρει, αν θα σε κοιτάξει. Θα σε κοιτάξει. Σε κοίταξε. Σε κοιτάει. That'll make things pretty clear. Και συνεχίζει ο Κράους. Δουλεύω μέρα νύχτα. Έτσι μου περισσεύει πολύς ελεύθερος χρόνος για να ρωτάω ένα πίνακα που βρίσκεται στο δωμάτιό μου αν του αρέσει η δουλειά μου. Για να ρωτάω το ρολόι αν κουράστηκε να χτυπάει και τη νύχτα πώς κοιμήθηκε. Και σένα που λείπεις να σε ρωτάω πώς περνάς, τι φοβάσαι, αν θα ξαναγυρίσεις. Ιβάν Γκολ. Πέρασα μπροστά από τόσες πόρτες, μέσα στο διάδρομο των χαμένων φόβων και των φυλακισμένων ονείρων. Άκουσα πίσω από τις πόρτες δέντρα που τα βασάνιζαν και ποταμούς που προσπαθούσαν να τους δαμάσουν. Πέρασα μπροστά από τη χρυσή πόρτα της γνώσης, μπροστά από πόρτες που έκαιγαν και δεν ανοίγαν, μπροστά από πόρτες που κουράστηκαν να μένουν πολύ καιρό κλειστές και από άλλες σαν καθρέφτες από που περνούσαν μόνο οι άγγελοι. Υπάρχει όμως μια πόρτα απλή, δίχως σύρτη ούτε μάνταλο, στο βάθος του διαδρόμου, απέναντι από το ρολόι. Η πόρτα που οδηγεί πέρα από σένα. Κανένας δεν τη σπρώχνει ποτέ.

Και εκεί που χάνεσαι, και εκεί που βρίσκομαι μπροστά στην πόρτα που οδηγεί πέρα από σένα, συνειδητοποιώ πως κανένας δεν τη σπρώχνει ποτέ. Κι αν κάνει να τη σπρώξει, το κάνει τόσο δειλά που δεν μετράει. Ευτυχώς.

και πέρασαν χρόνια και χαθήκαμε. Και αυτά που λέει το τραγούδι και που τα νιώσαμε μαζί δεν χάθηκαν. Έτσι νικέται ο θάνατος, γιατί του πρέπει να νικηθεί και να νικέται κάθε που μας θυμίζει πως μας περιμένει. Αν αυτό είναι το κόλπο του, ας φερθούμε απόκοτα και ας τον αντιμετωπίσουμε στα ίσα. Μόνο έτσι πρέπει.

Βαλβίνα Κάραλη. Πρέπει να ξεγυμνωθείς από κάθε ιδιοκτησία, κάθε επιθυμία εξουσίας, έτσι ώστε να μην μετατρέψεις ακόμα μια φορά την απόλαυση σε ανεφλόγου διάλογο, ώστε να την αποστερήσεις από το καταραμένο μήνυμα. Πώς η ένωση των ανθρώπων γίνεται πιο στερεή χάρη σε μια σειρά από ρήξεις διαρκείας. Πώς η μεγαλύτερη εγκύτητα βγαίνει από την πιο μεγάλη αστάθεια.

και πως η αλληλεγγύη, αν έρθει, είναι σχεδόν πάντα νόμος απομάκρυνσης. Είναι μια ερώτηση διαπίστωσης στη Σαββατογεννημένη που πάντοτε διαφωνούσα. Ίσως να γράφτηκε για προβοκάρισμα, γιατί, όπως γράφει παραπάνω, είμαστε γεμάτοι από πράγματα που μας ρίχνουν απ' έξω και πρέπει να ξαναβρούμε τον τρόπο που θα τα ρίχνουμε εμείς από μέσα. Είχες μια αριστοτεχνική μέθοδο να φεύγεις απροειδοποίητα. Και εδώ, ας έρθει ο Γιώργος και μονάς στη σελίδα που έπεσε τυχαία. Σε αυτό τον ακούραστο θεατή χρωστάω ότι είμαι και δεν είμαι. Το ότι είμαι δεν έχει κανένα συνέστημα για μένα και αυτό είναι το πιο σπουδαίο για την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν θέλω να μ' αγαπούν, δεν θέλω να με τιμούν. Θέλω να με λυπούνται με μια ανέσθητη παγωμένη λύπη που ισοδυναμεί με γνώση. Είναι δίκαιη η γνώση. Διάβαζα, θυμόμουν, πως ακίνητος παραμόνευε, πως περιφερόταν στα σύνορα της ζωής μου και εγγυόταν για τη δραματικότητά της. Την επικύρωνε. Διάβαζα, θερμομετρούσα. Διάβαζα, μέχρι που τα μάτια μου άρχισαν να λιένουν το σχήμα των πραγμάτων εκεί μέσα. Μαλβένα Κάραλη, Σαββατογεννημένη.

Όσες φωτογραφίες του είχε δει, έδειχναν έναν άντρα, ψηλό, λιγνό, με πρόσωπο σαν του πουλιού, ελαφρώς ανασηκωμένο. Ώσπου μια μέρα ανακάλυψε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τον έδειχνε προς το τέλος της ζωής του. Στεκόταν σε ένα άδειο δωμάτιο, σε ένα λευκό χώρο. Έμοιαζε με γκαλερί, αλλά δεν είχε πίνακες στους τοίχους. Με ένα τεράστιο μαύρο παλτό κουμπωμένο μέχρι πάνω, να καλύπτει το ογκώδες σώμα του. Στην κορυφή ξεπρόβαλε το κεφάλι, στηριγμένο στον πάντα λιγνό λαιμό, έτσι που έμοιαζε σχεδόν ξεκάρφωτο από τον όγκο, από εκεί και κάτω. Το πρόσωπό του, οπωσδήποτε κάπως γερασμένο, παρέμενε λίγο ως πολύ, αναλύωτο. Αν πράγματι υπήρχε κάποια αλλαγή, εστιαζόταν στο ότι έδειχνε πιο παιδικό. Τόσο ασυγκάλυπτη ήταν η έκφραση της Οδύνης. Ήταν η φωτογραφία ενός βασανισμένου παιδιού φυλακισμένου σε ένα σάρκινο όγκο. Αυτό που έμαθε τελικά από όλα εκείνα τα διαβάσματα ήταν κάτι άλλο. Κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε. Πως η ιστορία της μοναξιάς είναι πολύ πιο παλιά ακόμα και από την ιστορία της ίδιας της ζωής. Μιλάμε για τη ζωή όπως την εννοεί ο περισσότερος κόσμος, πρόσθεσε. Χωρίς παιδιά, χωρίς ένα σύντροφο. Χωρίς αυτό που λέμε οικογένεια ή σπιτικό, με όλη τη σημασία των λέξεων. Η μια μέρα μπορεί να βαστίξει μια αιωνιότητα. Η ζωή, χωρίς αυτά, είναι μια ζωή χωρίς ιστορία. Μια ζωή όπου τίποτα, ούτε το πέταγμα της φαντασίας, ούτε το ξετύλιγμα της πλοκής, ούτε η κατάδυση στο ανθρώπινο δράμα, δεν αρκεί για να πραίνει το αμήλικτα σχολαστικό πέρασμα του χρόνου. Μόνο η δουλειά του, πρόσθεσε. Βέβαια πια ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τελικά καταθέσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό έργων από όσο υπήρχε λόγος. Πέθανε εξιντάρης. Διαβάζοντας ωστόσο την ιστορία του, νιώθεις πως η ζωή του τράβηξε χίλια χρόνια. Ρέιτσελ Κάσκ, Μετάβαση. It's quarter to three.

0: end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road.
1: Όσο ο δρόμος εξακολουθεί, θα σου φέρνω ρουφιξιές και ουλιές, ψιθύρισε.

0: to your code.
1: Πιστός στον κωδικά σου. Ναι, αυτό.
0: So make it one for my baby and one more for the road.
1: Και μακάρι ο δρόμος να συνεχίζεται για να σε ξανασυναντάω κάθε τόσο.
0: You would never know it, but buddy, I'm a kind of poet.

0: It's a long, long, long road.
1: Σώπασε. Το στόμα της φύχτηκε σε μια αλόκοτη γκριμάτσα. Τα τεράστια μάτια της ασάλευτα. Η κλίση της μύτης ένα πηγάδι ολοσκιές στο φως που γύριζε. Με ρώτησες πρωτήτερα, μου είπε, αν πιστεύω πως η δικαιοσύνη δεν είναι άλλο από μια προσωπική ψευδαίσθηση. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, είπε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει κανείς να τη φοβάται. Να τη φοβάται μόλο του το είναι, ακόμα και όταν τσακίζει τους εχθρούς σου και στέφει εσένα νικήτρια. Μετά, χωρίς να πει τίποτα άλλο, έπιασε με σβέλτες ανάλαφρες κινήσεις να βάζει τα πραγματά της στην τσάντα της και τελικά στράφηκε προς το μέρος μου, απλώνοντάς μου το χέρι. Στην επαφή των χεριών μας ένιωσα το δέρμα της απροσδόκητα απαλό και ζεστό. Ρέιτσελ Κάσκ, Κίδος. Maybe I'm the afterglow.

0: Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με να φύγει και με απειλές αποχωρήσεων. Δεν θα φοβηθεί, θα συνεχίσει ή θα φρενάρει και θα αναστείλει μια ζωή που, όπως και να έχει, τρέχει. Εσύ θα συνεχίσεις να εμφανίζεσαι ανάμεσά μας, ελπίζω, με ίδια ή άλλα ονόματα, άλλες ιστορίες, φέρνοντας άλλες φωνές και άλλες αφορμές για να αφυπνιστούμε. Εγώ θα σε ψάχνω, και σένα και ό,τι έχει αξία. Θες να φύγεις? Φύγε, είπε. Κλείσει σε σένα που λείπεις καιρό. Δεν σε ψάχνω πια, γιατί ξέρω πως θα έρχεσαι όποτε θέλεις. Και πότε θέλεις, δεν ξέρω. Όπως πάντα το κάνεις απρόβλεπτα. Και το έχω μάθει. Και το αγαπώ αυτό το ξαφνικό και απροειδοποίητο. Σήμερα στείλαμε αποσπάσματα από τη Σαββατογεννημένη της Μαλβίνας Κάραλη, ποίηματα του Ιβάν Γκολ σε μετάφραση του Έψιλον Χι Γονατά, και αποσπάσματα από το Κίδους και τη μετάβαση της Ρέιτσελ Κάσκ σε μετάφραση της Αθηνάς Δημητριάδου, και μαζί The Animals Were Gone, Damien Rice, End of an Era, Michel Gourevitch, Watch Me, Lynn Year, Hello, Lotte Kestner, η φωνή της Μαρίας Κάλλας στον τρόπο που τραγουδάει, και Αφόρσε Λούι, Τραβιάτα, Τζουζέπε Βέρντι, Μαρία Κάλλας, Γκαμπριέλε Σαντίνι, συμφωνική της Ράι. All the way on, For my baby and one more for the road, Frank Sinatra και Kenny G. If you came this way, Max Richter, Yuki Namata, Caleb Barhans, Clarice Jensen, Brian Snow, Ben Russell.
1: We had a good time, didn't we?
2: That's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close.

0: κλείσει σε σένα που λείπεις καιρό. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγιώλης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Η Καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento, με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μανώλης Πιμπλής. Προς Ερικ Βιγιάρ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Ένα βουητό επιδοκιμασίας απλώθηκε στο χώρο. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν θόρυβοι από πόρτες και ο νέος καγκελάριος μπήκε επιτέλους στο σαλόνι. Αυτοί που δεν τον είχαν ακόμα συναντήσει ήταν περίεργοι να το δουν. Ο Χίτλερ ήταν χαμογελαστός, άνετος, καθόλου όπως τον φαντάζονταν. Προσινής, ναι, μέχρι και ευγενικός. Πολύ πιο ευγενικός από ό,τι θα πίστευε κανείς. Είχε για όλους κάποια λόγια ευχαριστίας, μια ζωηρή χειραψία. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι συστάσεις, πήραν όλοι πάλι θέσεις στις αναπαυτικές τους πολυθρόνες. Ο Κρουπ καθόταν μπροστά, τραβώντας νευρικά με τα δάχτυλα το μικροσκοπικό του μουστάκι. Ακριβώς πίσω του, δύο διευθυντικά στελέχη της IG Farben, αλλά και ο Φον Φίνκ, ο Κουάντ και μερικοί ακόμα, σταύρωσαν τα πόδια με σπουδαιοφάνεια. Ακούστηκε ένα σπηλαιώδες βήξιμο, το καπάκι ενός στυλό που έκανε ένα απειροελάχιστο κλικ. Σιωπή. Άκουσαν. Τα πιο ουσιώδη συνοψίζονται στα εξής. Έπρεπε να μπει τέλος σε ένα αδύναμο καθεστώς, να απομακρυνθεί η κομμουνιστική απειλή, να διαλυθούν τα συνδικάτα και να επιτραπεί σε κάθε εργοδότη να γίνει φύρερ στην επιχείρησή του. Η ομιλία κράτησε μισή ώρα. Όταν ο Χίτλερ τελείωσε, ο Γκούσταβ σηκώθηκε. Έκανε ένα βήμα μπροστά και στο όνομα όλων των παρόντων προσκεκλημένων τον ευχαρίστησε για την ξεκάθαρη εικόνα που δόθηκε επιτέλους ως προς το πολιτικό τοπίο. Ο καγκελάριος χαιρέτησε ξανά στα γρήγορα τους παρευρισκόμενους πριν φύγει. Τον συνεχάρισαν, έδειξαν αυρότητα. Οι ηλικιωμένοι βιομήχανοι φαίνονταν ανακουφισμένοι. Μόλις εκείνος αποχώρησε, ο Γκέρινγκ πήρε το λόγο, ξαναδιατυπώνοντας ζωηρά κάποιες ιδέες, ύστερα μίλησε πάλι για τις εκλογές της 5ης Μαρτίου. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, χρειάζονται χρήματα. Όμως το ναζιστικό κόμμα δεν είχε πια ούτε δεκάρα τσακιστή και οι εκλογές πλησίαζαν. Εκείνη τη στιγμή, ο Χάλμαρ Σάχτ σηκώθηκε, χαμογέλασε στην ομίγυρη και φώναξε. «Και τώρα, κύριοι, περάστε από το ταμείο».

Ο Γάλλος Έρικ Βιγιάρ σε κάθε του βιβλίο αφηγείται μια ιστορία από την ιστορία. Η 14η Ιουλίου μιλάει για την κατάληψη της Βαστίλης το 1789. Το Κονγκό αναφέρεται στην απικιακή κατάληψη της περιοχής και στο μοίρασμα των απικιών. Ο πόλεμος των φτωχών αναφέρεται στο κίνημα της μεταρρύθμισης των διαμαρτυρωμένων στο νότο της Γερμανίας το 16ο αιώνα. Κίνημα ενάντια στην εξουσία και στα προνόμια. Στο μια αξιοπρεπής έξοδος, ο Βιγιάρ ανατέμνει τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο της Ινδοκίνας, την ήττα και την αποχώρηση της Γαλλίας από την περιοχή. Η ημερήσια διάταξη είναι η εξιστόρηση της κατάληψης της Αυστρίας από τον Χίτλερ το 1938 και λίγο πιο πριν, το 1933, η συνάντηση των 24 βιομηχανικών βαρώνων με τον Χίτλερ και η συμφωνία χρηματοδότησής του.

Στο μετέχμιο ιστορίας και λογοτεχνίας αφηγείται τις ιστορίες του με απολαυστική γραφή. Γι' αυτό άλλωστε η ημερήσια διάταξη βραβεύτηκε με το βραβείο Goncourt 2017, βραβείο που δίνεται σε λογοτεχνικά έργα, κάτι που πυροδότησε αντιπαράθεση μεταξύ των κριτικών. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για αφήγημα. Τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο σχεδόν 150 σελίδων να κερδίσει το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας, το οποίο έχουν λάβει μεταξύ άλλων ο Μαρσέλ Προύστ, η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο Μισελ Ουελμπέκ. Ο Βιγιάρ, όντας ο ίδιος σκηνοθέτης, επιλέγει να ρίξει τον φακό του σε ορισμένα στιγμιότυπα της ιστορίας του Μεσοπολέμου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τα οποία αφηγείται μένοντας πιστός στην ιστορική αλήθεια, με μια θεώρηση σκηνοθετημένη και μετουσιωμένη από τη λογοτεχνία.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1933, 24 βιομηχανικοί επιχειρηματίες συναντιούνται με τον Χίτλερ και συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν το κόμμα του. Ο Βιγιάρ τους προσωμιάζει με 24 άβρες με παπιόν, φράκο και μονόκλ, που σηκώνονται στα πίσω πόδια τους και στέκονται ευθυτενείς. Υπακούν άμεσα για το οικονομικό συμφέρον τους και περνούν από το ταμείο προσφέροντας εκατομμύρια μάρκα για να ενισχύσουν το ναζιστικό κόμμα και να διασφαλίσουν ότι όντως οι εκλογές της 5ης Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες. Παρεμβάλλονται κινηματογραφικά μικρές προδρομικές σκηνές, όπως η μεταφορά αιχμαλώτων των στρατοπέδων συγκέντρωσης στα εργοστάσια τους για να δουλέψουν υπό άθλιες συνθήκες με τίμημα ακόμα και την ίδια τη ζωή τους. «Ο πόλεμος αποδεικνύονταν κερδοφόρος», γράφει ο Βιγιάρ. «Η Μπάγερ άντλησε εργατικό δυναμικό από το Μαουτχάουζεν. Η Μπεμβέ προσλάμβανε από τον Ταχάου. Η Σέλ από το Νόιγκαχάμε. Η Τελεφούνκεν από το Γκρος Ρόζεν και η Ζήμενς από το Μπούχενβάλντ, το Γκρος Ρόζεν και το Άουσβιτς. Οι πάντες είχαν πέσει με τα μούτρα σε αυτό το τόσο φτηνό εργατικό δυναμικό». Όπως εξηγεί ο Βιγιάρ, οι επιχειρήσεις δεν πεθαίνουν σαν τους ανθρώπους, είναι πρόσωπα των οποίων το αίμα συγκεντρώνεται στο κεφάλι. Τα αποκαλούμε νομικά πρόσωπα και μπορεί να γίνουν πιο παλιά ακόμη και από τα ίδια τα κράτη. Υπάρχουν οι ένοχοι. Ο Βιγιάρ καλεί στο εδόλιο του κατηγορούμενου τους 24 επιχειρηματίες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Χίτλερ για χρηματοδότησή του. Καλεί την πολιτική ηγεσία της Αυστρίας, αλλά και τις κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας. Είναι βιτριολικός απέναντι στις ηθήνουσες ελίτ. Φωνάζει το μεγάλο ερώτημα που παραμένει μέχρι σήμερα. Τι κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις της κάθε εποχής απέναντι στην άνοδο κάθε είδους φασισμού, και καταλήγει. Δεν πέφτουμε ποτέ δύο φορές την ίδια άβυσο, αλλά πέφτουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο, με γελοιότητα και τρόμο.

είναι αναπόφευκτο για τον Μανώλη Πιμπλή που μετέφρασε την ημερήσια διάταξη, που όπως έχει δηλώσει η σχέση του με το βιβλίο και τη δημοσιογραφία είναι σχέση ζωής και δεν πρόκειται να διακοπεί, να συνομιλήσει με σεβασμό και ραδιοφωνικά με τον παθιασμένο σύγχρονο Γάλλο συγγραφέα.

Αγαπητέ Ερίκ, δεν τρώω συχνά ψωμί, αλλά σήμερα αγόρασα μια φρατζόλα και την καταβρόχθησα ολόκληρη. Οπότε σε σκέφτηκα. Σε σκεφτόμουν όλη την ώρα που την έτρωγα στο σπίτι, ύστερα διάβασα λίγες σελίδες δικές σου και δικές μου και μετά βγήκα έξω με τον υπολογιστή μου και κάθισα σε ένα καφέ να σου γράψω. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τρως πολύ ψωμί, αυτό το ξέρω καλά. Έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου. Όπου πας, ψάχνεις τους φούρνους. Όχι για τυρόπιτες και κρουασάν, μόνο για ψωμί. Αν έχω καταλάβει καλά, αυτό για σένα σημαίνει πολλά. Είναι μια σπονδή στο παρελθόν σου, της εποχής της φτώχειας και της ολιγαρκούς περιπλάνησης. Είναι επίσης απότιση φημής στον ανώνυμο χειρόνακτα του τώρα και του πάντα. Είναι εξύμνηση του φαγητού του φτωχού. Είναι η δική σου ανάγκη να θυμάσαι ποιος ήσουν και με ποιους είσαι. Γι' αυτό και η τεράστια κατανάλωση ψωμιού δεν σε

Άλλωστε, ένας χειρόνακτας παραμένεις κι εσύ. Ένας χειρόνακτας της γραφής πλέον, που σκάβεις στο ιστορικό παρελθόν, σκάβεις και μέσα σου, βρίσκεις τα υπόγεια ύδατα που κυκλοφορούν τα ίδια πάντα, άσχετα με το τι γίνεται στην επιφάνεια. Μαζί σου σκάβω κι εγώ όταν σε μεταφράζω, να βρω τις αντίστοιχες λέξεις που θα ηχήσουν όπως τις έγραψες στη δική σου γλώσσα, τις λόγιες και τις ευτελείς, τις σοβαρές και τις αστείες.

Αυτό που με ιντριγκάρει στη δική σου περίπτωση είναι το πώς μπόρεσες να επιβάλλεις ένα είδος αφηγήματος που δεν υπήρχε και που πριν το κάνεις εσύ θα φαινόταν καθαρή τρέλα να το επιχειρήσει κάποιος. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε αφού το έκανες και αφού πέτυχε, ούτε τώρα κάποιος άλλος το επιχειρεί. Ενώ βέβαια το ότι άλλαξες εντελώς τα δεδομένα της μυθοπλασίας επί της ουσίας εξαφανίζοντάς την. Περιγράφεις ιστορικά γεγονότα και κανένα πρόσωπο από αυτά που περιλαμβάνονται στην αφήγηση δεν είναι προϊόν της φαντασίας. Ούτε ένα. Αυτό βάζει κατευθείαν στα χείλη όλων το ερώτημα. Είναι μυθιστόρημα ή δοκίμιο αυτό που γράφεις? Ακόμα όμως βρισκόμαστε στο στάδιο της αφέλειας, γιατί το ερώτημα είναι τζούφιο. Δεν είναι δοκίμιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο γράφεις. Ακόμα όμως βρισκόμαστε στο στάδιο της αφέλειας, γιατί το ερώτημα είναι τζούφιο. Δεν είναι δοκίμιο.

των αναζητήσεων, χάνοντας εκείνη τη δίθεν γνησιότητά τους, καθώς τώρα στις σελίδες σου βρίσκουν τα βαθύτερα χαρακτηριστικά τους, έξω από κλισέ, δημοσιογραφικές περιγραφές και ιστορικές αφαιρέσεις. Δεν γνωρίζω αν αυτό λέγεται καθαρό μυθιστόρημα, γνωρίζω όμως ότι κάνεις αυτό που δεν κάνουν ούτε οι μυθιστοριογράφοι, ούτε οι ιστορικοί. Σε κάθε περίπτωση, η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου Γκονκούρ σου έδωσε το βραβείο μυθιστορήματος. Κι εγώ προσωπικά χαίρομαι, γιατί δεν φοβήθηκες κανένα σύστημα και επέβαλες εν τέλει, όχι βέβαια χωρίς μεγάλη προσπάθεια, το συγγραφικό σου τρόπο και τις ιδέες σου.

Πρέπει να σου πω επίσης ευθέως ότι ενώ στα κείμενά σου είσαι ως προς την έκταση εγκρατής, στην ιδιωτική σου ζωή μιλάς ακατάπαυστα. Δεν λέω βέβαια κάτι που δεν ξέρεις. Ίσως αυτή να είναι όμως η αιτία της λογοτεχνικής σου επιτυχίας. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις και κάθε φορά τα συμπυκνώνεις σε μικρά βιβλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε περάσει άπειρες ώρες στο σπίτι σου κουβεντιάζοντας, η κουβέντα θα συνεχίζεται πάντα και στο πλατήσκαλο, έξω στο κρύο, για καμιά ώρα ακόμα. Σου είναι αδύνατο να βάλεις μια τελεία. Αλλά είναι και ένδειξη

Η ημερήσια διάταξη είναι μια αληθινή βόμβα και βιβλίο εξαιρετικά επίκαιρο. Ωστόσο, εγώ έχω εξίσου στην καρδιά μου τα ανώνυμα πρόσωπα της 14ης Ιουλίου, αυτούς τους καθημερινούς εξεγερμένους της Βαστήλης που ξεσηκώθηκαν κατά της κατάφορης αδικίας ζητώντας ένα κομμάτι ψωμί, που έψαξε και βρήκες ό,τι είχε διασώσει η ιστορία από την ταυτότητά τους και μας τους παρέδωσε ακέραιους και εν τέλει αξιοπρεπείς.

Συνδέοντας κάπως άτσαλα κάποια από τα παραπάνω στοιχεία, θα σου πλέξω το εγκόμιο και για το εξής. Είσαι ο μόνος συγγραφέας που ξέρω που στην έναρξη και στο τέλος μιας παρουσίασης βιβλίου σου σε ξένη χώρα χαιρετάς διαχειραψίας τους διερμηνείς. Το κάνεις για δύο λόγους, πιστεύω. Πρώτον, γιατί ξέρεις ότι είσαι πολυβόλο και τους κάνεις τη ζωή μαρτύριο. Δεύτερον, γιατί αναγνωρίζεις τη δουλειά τους, τον αφανή ήρωα της ιστορίας, αυτόν που θέλεις να υπερασπίζεσαι και που κάνει μια βαριά δουλειά απλώς για τον Άρτο τον Επιούσιο. Μείνε ίδιος, τρώγε ψωμί. Με αγάπη, Μανώλη.

0: Μανώλη Πιμπλή, γιατί επέλεξες τον Ερικ Βιγιάρ ως παραλήπτη της Κάρποστάλ σου?
1: Είναι σημαντικός συγγραφέας για όλους αυτούς τους λόγους που εξηγώ και στο γράμμα το οποίο γράφω.

0: Είναι ένας συγγραφέας μοναδικός. Έχει δημιουργήσει μια σχολή. Της οποίας είναι ο μόνος, μάλλον, συνεχιστής. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη δύναμη τα κείμενά του. Είναι πολιτικά κείμενα. Είναι κείμενα που ψάχνουν και βρίσκουν στην ιστορία στιγμιότυπα τα οποία κανείς άλλος δεν ψάχνει να τα βρει και τους δίνουν μια ανθρώπινη διάσταση με την έννοια όχι αναγκαστικά του ανθρώπινου, του καλώς εννοούμενου ανθρώπινου, αλλά μια διάσταση λιγότερο επιστημονική, λιγότερο δημοσιογραφική, μπαίνει μέσα στην καρδιά των πραγμάτων και αναζητεί εκείνες τις στιγμές που φαίνονται σε αυτόν κρίσιμες και που είναι πράγματι κρίσιμες και που δεν τις αναφέρει κανένα βιβλίο ιστορίας. Κάνει την ιστορία ανθρώπινη, κάνει την ιστορία καθημερινή. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μοναδικό. Και επειδή τον έχω γνωρίσει και ως άνθρωπο, τον ίδιο, ξέρω ότι είναι και ευθύς και έξυπνος και διαβασμένος και πολύ ζεστός ταυτόχρονα. Μου φάνηκε αυτονόητο ότι θα επέλεγα τον Ερικ Βιουγιάρ. Είναι μια περίπτωση που εμένα μου δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Και ταυτόχρονα, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε εδώ, η Μερίσια Διάταξη, που είναι μάλλον το πιο γνωστό του βιβλίο, Lord of the Jews στα γαλλικά, είναι απολύτως επίκαιρο. Οι περιγραφές που κάνει των συναντήσεων, ας πούμε, του Χίτλερ με το καγκελάριο της Αυστρίας πριν τη βουτήξει την Αυστρία, έχουν κάτι από αυτά που ακούμε σήμερα.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans

0: J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt.
1: Ο Μανώλης Πιπλής γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη νομική σχολή Αθηνών. Εργάστηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» ως υπεύθυνος για το ένθετο «Βιβλιοδρόμιο». Διετέλεσε συμπαρουσιαστή στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «Βιβλία στο κουτί». Από το 1995, όταν πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με τη συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Εκποίηματα», παραμένει ενεργός και δραστηριοποιείται στη λογοτεχνική κριτικογραφία και μετάφραση. Συνεργάστηκε με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών για σειρά εκδηλώσεων, λέξεις και σκέψεις, διατηρεί την εκπομπή «Βιβλιοβούλιο» στο κανάλι της Βουλής, επίσης αρθρογραφεί στην εφημερίδα των Συντακτών και στην Εποχή. Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνου της ελληνικής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου του εξωτερικού για λογαριασμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Είναι διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.
0: Elle avait quelque chose d'un ange, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi.
1: Ο Μανώλης Πιπλής ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Ερικ Βιγιάρ. Ακούσαμε Χάνια Ράνη και Ντομπράνα Τζόσερ, Ζορζ Μπρασένς, Έρολ Ισάκ, Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το αφήγημα «Ημερήσια διάταξη» του Ερικ Βιγιάρ σε μετάφραση Μανώλη Πιπλή.

0: Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Σαντρίν Πιό, η άρπα μέσα της.

Ήταν 5 Ιουνίου του 1965 όταν η μικρή Σαντρίν αντίκριζε για πρώτη φορά το φως του παρισινού ουρανού στη συνοικία Ισί Λε Μουλινό δίπλα στον ποταμό Σικουάνα. Ένας ποταμός ταλέντου και η ίδια ξεκίνησε να σπουδάζει άρπα. Σύντομα όμως η καλή της νεράιδα την έκανε να ανακαλύψει τις δικές της υπέροχες χορδές μέσα στο λαιμό της. Και κάπως έτσι κάπου εκεί στο Conservatoire de Paris ξεκινά το παραμύθι της Σαντρίν Πιού.

0: Entrez, brave homme, entrez.
1: Μια φορά και έναν καιρό ξεκινά την αφήγησή της η Σαντριγιόν, η Σταχτοπούτα, όπως την φαντάστηκε η Πολίν Βιαρντό και όπως μας την ερμήνευσε η ψήφωνος Σαντριν Πιό με τον Νίκολας Κοκ στο πιάνο σε μια ηχογράφηση του 2000. Εμείς όμως ας πάμε λίγο πίσω στην αρχή της καριέρας της καλλιτέχνη και στη γνωριμία της με τον βετεράνο του μπαρόκ αρχιμουσικό William Christie. 24 χρονών ήταν η νεαρή Σαντριν όταν είχε την πρώτη της μεγάλη συνεργασία μαζί του και αυτό ήταν στο φεστιβάλ της Aix-en-Provence όταν συμμετείχε στη Βασίλισσα των Ξωτικών του Πέρσελ.

Now the Night από την Βασίλισσα των Ξωτικών του Henry Purcell με την υψήφωνο Sandrine Pio, όχι στην πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ της Aix en Provence το 89 με τον William Christie, αλλά από αρκετά μεταγενέστερη ηχογράφηση του 2022 με την Emmanuel Haim στο πόντιουμ του συνόλου Le Concert d'Astrée. Πάμε όμως τώρα για λίγο και στο Mozart, έναν συνθέτη που η Pio δεν άφησε ασφαλώς έξω από τη δισκογραφία της, ειδικά σε ό,τι αφορά τις καντάτες και τις άριες κονσέρτου. Fra lo scure ombre funeste από την καντάτα Davide Penitente, Kechel 469, μία από τις πρώτες επαγγελματικές ηχογραφήσεις της καλλιτέχνη το 1991.

θα παραμείνουμε στο Μότσαρτ και ασφαλώς στη Σαντρίν Πιό και μετά την άρια «Φραλοσκούρε όμπρε φουνέστε» από την καντάτα «Ντάβιντε Πενιτέντε» θα απολαύσουμε τώρα τη Γαλλίδα Υψίφωνο σε μια άρια κονσέρτου του Μότσαρτ «Α Σεντσέλ Μπενίνιε Στέλε Κέχελ 538», ένα αγαπημένο της από ό,τι φαίνεται δεξιοτεχνικό κομμάτι που θα βρούμε και σε πρώιμες ερμηνείες της. Εδώ όμως ας το απολαύσουμε από εμφάνισή της στο Festival de Saint-Denis το 2003 με το σύνολο Les Talons Lyriques και τον Christophe Rousset στο πόντιουμ.

2003, φεστιβάλ του Saint-Denis, Christophe Rousset στο πόντιουμ του συνόλου Le Talon Lyrique και ασφαλώς Sandrine Pio στην άρια κονσέρτου A Saint-Chel Benigne Stelle και Kechel 538 του Mozart. Ας επιστρέψουμε όμως στον πρώτο μέντορα της καλλιτέχνη, William Christie, και το τεράστιο boost, την ενίσχυση που της έδωσε στις αρχές της καριέρας της. Είπαμε ότι η Pio ξεκίνησε ως αρπίστα πριν ασχοληθεί με την εσωτερική της άρπα. Η ίδια είχε πει λοιπόν για τη σχέση της με το τραγούδι: «Αρχικά τίποτα δεν με προετοίμαζε για το μονοπάτι του μπαρόκ. Ακόμη και η άρπα που έπαιζα ήταν σύγχρονη. Ο William Christie, ο Christophe Rousset και τόσοι άλλοι διαμόρφωσαν ξεκάθαρα τη μουσική μου ζωή. Επιπλέον, η κοινότητα του μπαρόκ είναι πολύ ανοιχτή. Η γνωριμία με ένα μαέστρο σήμαινε ότι γινόμουν μέλος ενός είδους οικογένειας, όπου γνωρίζεις ένα μέλος και μετά τους γνωρίζεις όλους».

1993 και μόλις απολαύσαμε ένα απόσπασμα από την τέταρτη πράξη της όπερας «Κάστορ και Πολυδεύκης» του Ουραμό, με την υψήφωνο Σαντρίν Πιού να ερμηνεύει δύο διαφορετικές σκιές στον Άδη και τον αρχιμουσικό William Christie να διευθύνει το σύνολο «Les Arts Florissants». Την επόμενη χρονιά, 1994, κυκλοφόρησε και ο «Μεσσίας» του Χέντελ με το ίδιο σύνολο, τον ίδιο μαέστρο και φυσικά την ίδια σοπράνο.

1994, Μεσσίας του Χέντελ και την ηχογράφηση αυτή με την Σαντρίν Πιό και τον αρχιμουσικό William Christie να διευθύνει το σύνολο Les Arts Florissants, τη γνωρίζω καλά. Διότι εκείνη τη χρονιά, τα Χριστούγεννα, έπαιζε και η κρατική Μεσσία στο Μέγαρο, όπου εγώ νεαρός τραγουδούσα στη χοροδία και θυμάμαι είχα πάει στη λέσχη του δίσκου να ζητήσω μια καλή ηχογράφηση του Μεσσία. Μου είχαν δώσει αυτή λέγοντας ότι μόλις κυκλοφόρησε και είναι πάρα πολύ καλή. Θα μου πείτε τώρα, αναμνήσεις, ναι. Αλλά αναμνήσεις που μας δείχνουν πόσο η καλλιτεχνική δουλειά και πορεία κάποιων μεγάλων ερμηνευτών όπως η Πιού γίνονται ένα δικό μας είδος ημερολογίου και βαλσαμώνουν τις στιγμές μας μέσα στον χρόνο, τις όμορφες, τις άσχημες, τη χαρά και τα τραύματα της καρδιάς. «Α, μιο κορ, αχ, καρδιά μου», από την Αλτσίνα. Ας παραμείνουμε στον Χέντελ.

2015, Βρυξέλλες και η Αλτσίνα της Σαντρίν Πιό υποφέρει και τραγουδά μαζεύοντας τα κομμάτια της σπασμένης καρδιάς της υπό τη μουσική διεύθυνση Κριστόφρου Σε. Άραγε θα ήταν η μουσική έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αν δεν υπήρχε το μπαρόκ. Ας κλείσουμε με κάτι πιο σύγχρονο, Μπακιάνας Μπραζιλέρας, νούμερο 5 του Βίλα Λόμπος. Και πάλι όμως με τη γενεθλιάζουσα Σαντρίν Πιό, μια καλλιτέχνηδα που φιλοξένησε ο καθρέφτης μας σήμερα, η οποία ξεκίνησε ως αρπίστα, στην πορεία όμως η άρπα της έγινε εσωτερική. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για τρία απέσια τερατάκια που δεν αφήνουν τη Μαρία να κοιμηθεί. Τα τέρατα δεν αγαπούν το φεγγάρι. Κείμενο και εικόνες Μαρζάν Σατραπή. Πριν από πολλά χρόνια ήταν ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία. Περνούσε όλη τη μέρα της χαρούμενα. Μάζευε κεράσια, έπαιζε κυνηγητό, διάβαζε αστείες ιστορίες, ζωγράφιζε λαγουδάκια. Μας ανέβηκε ο ήλιος, όλα άλλαζαν. Και να πώς. Μόλις έπεφτε στο κρεβάτι της, έρχονταν τρία άτιμα τερατάκια της νύχτας και δεν την άφηναν σε ησυχία. Το ένα της τσιμπούσε τη μύτη. Το άλλο της τραβούσε τα μαλλιά. Και το τρίτο της έκανε γκριμάτσες για να την τρομάζει. Η Μαρία δεν ήξερε τι να κάνει. Όπου και αν πήγαινε να κρυφτεί, τα τρία ύπουλα τερατάκια πάντα την ανακάλυπταν. Και δεν ήταν δάκια τόσο δυνατή για να τα διώξει. Έπρεπε να αντιδράσει. Μια νύχτα, καθώς σκεφτόταν τι να κάνει βλέποντας τον ουρανό που τον φώτιζε το φεγγάρι, της ήρθε μια ιδέα.

«Μα και βέβαια», είπε. «Το βρήκα. Εάν τα τέρατα βγαίνουν μόνο τη νύχτα, είναι γιατί φοβούνται το φως. Αν φέρω το φεγγάρι στο δωμάτιό μου, θα πάψουν να με ενοχλούν πλέον». Πήρε ένα τεράστιο ψαλίδι, έκοψε το φεγγάρι και το έβαλε σε ένα όμορφο κλουβί πάνω από το κρεβάτι της. Όλα πήγαν θαυμάσια. Τα τέρατα την άφησαν ήσυχη. Όλο αυτό το διάστημα, η έλλειψη του φεγγαριού στους δρόμους ήταν φρικτή.

οι γάτες που συνήθιζαν να βγαίνουν τη νύχτα δεν μπορούσαν τίποτα πια να κάνουν γιατί δεν έβλεπαν. Εάν δοκίμαζαν να κάνουν μια βόλτα το βράδυ, σκόνταυταν παντού. Βρέθηκαν σε λίγο δεκάδες και μετά από λίγο εκατοντάδες γάτες στο νοσοκομείο με χτυπημένο κεφάλι, αυτή ή και με πόδι σπασμένο. Όμως η εξαφάνιση του φεγγαριού έκανε κάποιους άλλους ευτυχισμένους. Τα ποντίκια που συνήθιζαν να βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι των υπονόμων δεν φοβούνταν πια τις γάτες, τους ορκισμένους τους εχθρούς. Βασίλευαν στους δρόμους. Καταλίστευαν τα μαγαζιά. Έτρωγαν τις πόρτες και τους τοίχους. Ούρλιαζαν μέχρι τα χαράματα. Για να μην πολυλογούμε, όχι μόνο βρώμιζαν την πόλη, αλλά και δεν άφηναν τον κόσμο να κοιμηθεί. Η κατάσταση έγινε ανυπόφορη. Οι γάτες αποφάσισαν να πάνε στο βασιλιά τους, να του εξηγήσουν τα βάσανά τους και να του ζητήσουν βοήθεια. Η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλέας Γάτος, συνοδευόμενος από τον υπουργό του, επισκέφτηκε τη Μαρία. «Μαρία», είπε η αυτού μεγαλειώτης, «ο λαός μου δεν μπορεί πια να βγει έξω τη νύχτα». Τα ποντίκια κυρίευσαν τους δρόμους, αφού δεν φοβούνται πια κανένα. «Πρέπει να μας δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία απάντησε. «Μα αν σας δώσω πίσω το φεγγάρι, τι θα απογίνω εγώ με αυτά τα απέσια τέρατα?» «Το μόνο πράγμα που τα φοβίζει είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι μου δίνει φως και χωρίς αυτό θα φοβάμαι και πάλι». Τότε ο βασιλιάς Γάτος της είπε. «Δεν είναι μόνο το φεγγάρι. Τα τέρατα φοβούνται και τις γάτες. Θα σου στείλω έναν στρατιώτη μου που θα κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού σου για να κυνηγάει αυτά τα κακά πλάσματα. Εσύ σε αντάλλαγμα θα μου δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία το δέχτηκε. Και ό,τι υπόθηκε έγινε πράξη. Από εκείνη τη μέρα και μετά, κάθε φορά που βλέπει κανείς ένα κοριτσάκι και τη γάτα του, ξέρει γιατί κοιμάται η γάτα στην άκρη του κρεβατιού της.

Ήταν το βιβλίο «Τα τέρατα δεν αγαπούν το φεγγάρι», κείμενο και εικόνες Μαρζάν Σατραπή, από τις εκδόσεις «Επόμενος σταθμός». Όνειρα γλυκά.

Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λιοντή.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

ο αφηρημένος ταχυδρόμος. Ποικίλα, διάσπαρτα, ίσως και αζήτητα γράμματα μουσικά της CBU. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεις ψάχνοντας μέσα στον βαρύ, τον δερμάτινο σάκο του μουσικού αφηρημένου ταχυδρόμου. Σχεδόν τα πάντα. Γιατί είναι έντιμος και τίποτα δεν χάνει. Μα καθώς είναι αφηρημένος, τα πιο πολλά μένουν ξεχασμένα μέσα στο σάκο του. Και το συγκεκριμένο που θα ανοίξουμε απόψε ανήκει σε εκείνα που γράφτηκαν στο Φεστιβάλ του Salzburg της χρονιάς που μας πέρασε, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, έναν από τους πιο λαμπερούς θεσμούς των καλοκαιριών. Εκεί βρέθηκε στις 15 Αυγούστου του 2025 η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης με τον Ρικάρντο Μούτι για να παρουσιάσουν δύο αριστουργήματα του ρομαντικού ρεπερτορίου, την τραγική συμφωνία, την τέταρτη Deutsch 417 του Franz Schubert, γεμάτη πάθος και δραματικότητα, η οποία μας αποκαλύπτει το νεανικό αλλά ήδη αναγνωρίσιμο στίγμα της ιδιοφυΐας του συνθέτη, και την μεγάλη λειτουργία, αριθμός 3 του Anton Bruckner, στην οποία η μουσική υψώνεται σε μια συγκλονιστική έκφραση πίστης και δέησης, συνδυάζοντας μεγαλείο και μυστικισμό. Συμμετέχουν η σοπράνο Ying Fang, η κοντράλτο Wiebke Lehmkuhl, ο τενόρος Pavel Breslik και ο μπάσος William Thomas, μαζί με τη χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης. Ο ίδιος ο Σούμπερτ ονόμασε τη συμφωνία σε ντο ελάσσονα τραγική. Παρότι είναι η πιο σοβαρή από τις πρώτες έξι, η ονομασία φαίνεται περισσότερο μία νεανική τάση προς το δραματικό παρά αντανάκλαση του ίδιου του έργου. Το αργό μέρος, μεγαλύτερο από ό,τι συνήθιζε τότε ο συνθέτης, είναι πραγματικό θαύμα, λουσμένο σε μία θλιμμένη αλλά και γλυκιά λυρική χάρη που θυμίζει απόλυτα το ύφος του. Η συμφωνία δεν παρουσιάστηκε όσο ζούσε ο Σούμπερτ. Η πρώτη της δημόσια εκτέλεση έγινε στη Λειψία το 1849, 21 χρόνια μετά το θάνατό του. Γράφτηκε το 1816, όταν ο Σούμπερτ ήταν μόλις 19 χρόνων. Τότε δίδασκε στο σχολείο του πατέρα του, αλλά ήδη ένιωθε ότι ξεπερνούσε τις δυνατότητες της μικρής οικογενειακής ορχήστρας για την οποία συνέθετε. Αναζητούσε διεξόδους, ακόμη και στη θέση του δασκάλου μουσικής στο Λάιμπαχ, τη σημερινή Λουμπλιάνα, χωρίς επιτυχία. Ίσως η απόρριψη εκείνης της αίτησης να ήταν που έδωσε το έναυσμα για αυτό το έργο, που ήταν πιο απαιτητικό και που δύσκολα θα μπορούσε να παιχτεί από ερασιτέχνες. Ανάμεσα στις άλλες νεανικές του συμφωνίες, που ακόμη ανασένουν τον κόσμο του Χάιντν και του Μότσαρτ, η τραγική ξεχωρίζει για το βάθος και την τόλμη της, δείχνοντας έναν συνθέτη που άρχιζε ήδη να χαράσει το δικό του δρόμο. Την τέταρτη συμφωνία, Deutsch 417, την επωνομαζόμενη τραγική του Franz Schubert, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, Deutsch 417, την επωνομαζόμενη «Τραγική» του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι. Η δεκαετία του 1860 υπήρξε καθοριστική για τον Άντων Μπρούκνερ. Το 1860, στα 36 του χρόνια, ήταν ακόμη οργανίστας στον καθεδρικό ναό του Λίντς, ενώ συνέχιζε σπουδές αρμονίας και αντίστοιξης με τον θεωρητικό Σίμον Ζέχτερ στη Βιέννη. Εκείνα τα χρόνια δεν συνέθετε τίποτα το αξιόλογο. Ωστόσο, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έβρισκε τον εαυτό του. Μετά το 1867, όταν ο δάσκαλός του πέθανε, ο Μπρούκνερ βρέθηκε σε μια δύσκολη υπαρξιακή κρίση που τον οδήγησε μέχρι και σε θεραπείες με κρύα λουτρά στο Bad Kreuzen. Από αυτή την περίοδο όμως αναδύθηκε ένας νέος δημιουργός, οργανίστας με διεθνείς περιοδίες, καθηγητής στο οδείο της Βιέννης, αλλά και συνθέτης που ξεκινούσε να χαράζει τη δική του πορεία στον κόσμο της συμφωνίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια γεννήθηκαν οι τρεις μεγάλες λειτουργίες του. Η τρίτη, σε φα ελάσσονα, ολοκληρώθηκε το 1868, λίγο πριν εγκατασταθεί μόνικαν οι τρεις μεγάλες λειτουργίες του. Η τρίτη, σε φα ελάσσονα, ολοκληρώθηκε το 1868, λίγο πριν εγκατασταθεί

Benedictus και Agnus Dei, αλλά σε κάθε σελίδα της αναπνέει το προσωπικό στίγμα του συνθέτη. Το Κύριε ανοίγει με σοβαρότητα και ευλάβεια για να κορυφωθεί σε ένα σχεδόν ψιθυριστό τέλος. Στο Gloria και στο Credo, ο Μπρούκνερ εναλλάσσει με μαεστρία στιγμές βαθιάς περισυλλογής με μεγαλοπρεπείς εκρηκτικές κορυφώσεις. Στο Credo ιδιαίτερα, η σκηνή της Σταύρωσης και της Ανάστασης παρουσιάζεται ως ένα αληθινό μουσικό δράμα. Από την κατανυκτική φωνή του μπάσου και της χοροδίας στο Crucifixus μέχρι την ευνίδια λάμψη της Ανάστασης που εκρήγνεται με το Et Resurrexit. Στα τελευταία μέρη η ατμόσφαιρα αλλάζει. Το Benedictus αναδύεται λυρικό και εσωτερικό, με διαλόγους ανάμεσα στον σολίστα και τη χοροδία και γίνεται ίσως από τις πιο ρομαντικές σελίδες που έγραψε ποτέ ο Μπρούκνερ. Και στο Agnus Dei η μουσική επιστρέφει στη σκοτεινή τονικότητα της αρχής για να καταλήξει τελικά σε μία ήρεμη, σχεδόν συμφιλιωτική ειρηνική προσευχή. Η λειτουργία αυτή δεν είχε βέβαια μία πορεία χωρίς δυσκολίες. Αρχικά θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλη από μαέστρους της εποχής. Όμως όταν παρουσιάστηκε το 1872 με τον ίδιο τον Μπρούκνερ να διευθύνει, προκάλεσε ενθουσιασμό. Ο Johann Herbeck, που αρχικά την είχε απορρίψει, δήλωσε ότι πλέον αναγνώριζε μόνο δύο μεγάλες λειτουργίες, αυτήν και την Μίσα Σολέμνης του Μπετόβεν. Την λειτουργία αριθμός 3 του Άντων Μπρούκνερ ερμηνεύουν τώρα η χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης με τον Ρικάρντο Μούτι στο πόντιουμ και σολίστ είναι η σοπράνο Γινγκ Φανγκ, η κοντράλτο Βίμπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Πάβολ Μπρέσλικ και ο μπάσος Βίλιαμ Τόμας.

0: Αυτή ήταν η μεγάλη λειτουργία σε Φα Ελάσσονα του Άντων Μπρούκνερ, το έργο που σφράγισε μία δεκαετία κρίσιμη για τον συνθέτη, μία εποχή προσωπικών αγώνων αλλά και καλλιτεχνικής ανάτασης, όπου ο Μπρούκνερ πέρασε από τη διδασκαλία και την αμφιβολία στη διαμόρφωση μιας φωνής που έμελε να αλλάξει τη συμφωνική μουσική. Την ερμήνευσε η χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι και σολίστ ήταν η σοπράνο Γινγκ Φανγκ, η κοντράλτο Βίπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Πάβολ Μπρέσλικ και ο μπάσος Βίλιαμ Τόμας. Έτσι ολοκληρώθηκε το μουσικό γράμμα που γράφτηκε στις 15 Αυγούστου του 2025 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ, το οποίο φρόντισε να φτάσει στους δέκτες σας ο Γιάννης Ψυχογιός και διάβασε η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Καλό σας βράδυ!
1: Κλασικά τρίτο.
2: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία

0: Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ. Μια εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο σήμερα και στο χθες.

Ακόμα και με εγδαρμένη, τραχιά φωνή, η γλύκα της έχει ξεφτύσει από τις καταχρήσεις. Εδώ, στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ της, η Lady Day φοράει σατέν. Στις πρόβες με την ορχήστρα του Ray Ellis πίνει καθαρή βότκα σαν νερό. Αλλά η κυρία μπορεί και τραγουδάει τα blues με το συνέστημα και την απόχρωση με τα οποία χρωματίζει τις στιγμές. It's easy to remember, so hard to forget. Εύκολα και πάντα μοναδικά να τη θυμόμαστε, δύσκολα να την ξεχάσουμε.

Στις πιανιστικές συνθέσεις της, η Μαχόη Τσέγκ Μάριαλ Γκρίψον, ακούμε τα βάλς του Σοπέν και τη φαντασία του Έρικ Σατί να συνδιαλέγονται με εκκλησιαστικούς πεντατονικούς ψαλμούς, αιθιοπικούς παραδοσιακούς τρόπους, ενώ μια μπλούζα αισθητική αναδύεται ως υποψία για τη ζωή της, με τις ανατρεπτικές στροφές και τις ρηξικέλευτες αποφάσεις που την έφεραν από την Αιθιοπία του 1923 σε οικοτροφείο στην Ελβετία, όπου συνάντησε την κλασική μουσική, έμαθε πιάνο και βιολί, επιστρέφει στη συνέχεια στην Αντίς για να γίνει η πρώτη γυναίκα που εργάζεται στη δημόσια διοίκηση της χώρας, η πρώτη γυναίκα που τραγουδάει σε Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, η πρώτη γυναίκα που εργάζεται ως μεταφράστρια για το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ. Σε ηλικία 23 ετών βρίσκεται στο Κάιρο. Της δίνεται υποτροφία για τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής στο Λονδίνο, αλλά για άγνωστους λόγους της αρνούνται την άδεια. Η απογοήτευσή της βρίσκει καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στη Βόρεια Αιθιοπία. Ζει ως ερημίτισσα, προσιλωμένη στις ψαλμωδίες και στην προσευχή, μέχρι να επιστρέψει στη μουσική και να δημιουργήσει τις δικές της συνθέσεις, διατηρώντας πάντα τη θρησκευτική αφοσίωσή της. Ηχογραφεί μουσική πρώτη φορά στη Γερμανία το 1967, σόλο πιάνο, με τις υπνοτιστικές συνθέσεις της να αντικατοπτρίζουν τα δικά της ταξίδια στη ζωή, στην οποία κινήθηκε ως άπατρης περιήγητρια.

Το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε ποτέ από Ιταλό μουσικό και ένα από τα λίγα από Ευρωπαίους μουσικούς στο θρυλικό χώρο της 7ης Λεωφόρου της Νέας Υόρκης είναι του Enrico Pieranucci. Το 2010 βρέθηκε στο Village Vanguard με τον drummer Paul Mosian και τον μπασίστα Mark Johnson, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας την αγάπη του για την τέχνη του jazz trio. Μια αγάπη που μοιράζεται με τον Bill Evans. Σε μια αξιοσημείωτη παραλληλία στην ιστορία της jazz, ο Bill Evans ηχογράφησε εκεί το 1961 δύο σημαντικά πιάνο τρίο άλμπουμ, το Sunday at the Village Vanguard και το Vals for Debbie. Με τον Paul Mosian να κάθεται στα drums του Village Vanguard το 1961 με τον Bill Evans στο πιάνο και τον Scott Lafaro στο κοντραμπάσο και λίγο πριν πεθάνει το 2010 με τον Enrico Pieranucci και τον Mark Johnson. Με μία ακόμη αντιστοιχία ανάμεσα στα 2-3 είναι ότι ο Mark Johnson ήταν βασίστας του Bill Evans Trio από το 1978 ως το 80. Στο θρυλικό Village Vanguard λοιπόν, ο δεινός πιανίστας Enrico Pieranucci έχει ηχογραφήσει 3 άλμπουμ ως τώρα, κυρίως με δικές του συνθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει jazz standards, όπως το Nightbird, το Don't Forget the Poet και το ρομαντικά μελαγχολικό Fellini's Vals, αφιερωμένο στον Ιταλό σκηνοθέτη, το οποίο ακούμε με τον Paul Mosian και τον Mark Johnson.

Για πάνω από μία δεκαετία η διοργάνωση Jazz at Berlin Philharmonic γιορτάζει εξαιρετικές στιγμές της jazz, συγκεντρώνοντας σπουδαίους μουσικούς σε συχνά απροσδόκητες συνεργασίες σε μία από τις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών στον κόσμο. Στη συλλογή των ηχογραφήσεων με αριθμό 15, δύο δεξιοτέχνες του πιάνου, ο Φιλανδός Ιηρο Ράνταλα και ο Ιταλός Στέφανο Μπολάνι, ενώνουν τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητά τους για να γιορτάσουν την κοινή τους αγάπη για την Ιταλική όπερα. Και ανάμεσα στο πρελούδιο της Τραβιάτα και άλλα, παίζουν το οπερατικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα αφιερωμένο στον Ιταλό τενόρο Ενρικό Καρούσο.

Ακούτε τρίτο. Ακούτε το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Ζωντανά από το στούντιο του τρίτου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-60-13-167. Το δέντρο απλώνει τα κλαδιά του στο σήμερα με το άλμπουμ MR του 2025 του Μπούγκε Βέσελτοφ. Σε μια εξερεύνηση ηχητικών υφών, δυναμικών, διαθέσεων και στυλ, φιλοξενώντας διάφορους μουσικούς. Στο Think Ahead, που ακούμε ήδη, συναντάμε ένα σπάνιο συνδυασμό τρίο, με τον Βέσελτοφ στο πιάνο, την Νορβηγή Όντρουν Λίτσλα Γιονστόρτιτ στην κιθάρα και την Σανσκρίτης Ρέστα στην Ινδική τάμπλα, να οδηγούν μέσω καταιγιστικών αυτοσχεδιασμών μια μινιμαλιστική φόρμα σε ένα κύμα θορύβου για να επιστρέψουν σε μια μινιμαλιστική μελωδία.

Η Αρού Αφτάμπ ενώνει την πλούσια μουσική παράδοση της πατρίδας της, του Πακιστάν, με νέα σχήματα του παγκόσμιου μουσικού παρόντος. Αναφέρει την Billie Holiday ως δασκάλα της και τη νύχτα με τους θορύβους και τη σιωπή της, την έξαψη και τη σιωπή, την ελευθερία και τους φόβους, ως το κέντρο του κόσμου και παντοδύναμη πηγή έμπνευσης. Στο άλμπουμ της Night Rain παραδίνεται στο βασίλειο της νύχτας, εμπνέεται από την ποίηση της Ανατολής, από παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια στην περσική γλώσσα και ως πλάσμα της νύχτας μυσταγωγεί στο I Am Him με μια κιθάρα και μια άρπα.

Βασικό χρώμα στην παλέτα του άλμπουμ Night Rain της Aruaf Tub και στο I Ain't a Him που μόλις αφήσαμε πίσω μας είναι η άρπα της Maeve Gilstrike. Σαν αεράκι η άρπα της υφαίνει τις χορδές της και ενώνεται με το κουαρτέτο εγχόρδων Aizuri στο προσωπικό άλμπουμ της The Harp Waver και στο παραδοσιακό ιρλανδέζικο βάλς Chris Stout's Compliments to the Bon Accord.

Κάπως έτσι, πλησιάζοντας το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής, θα συγκεράσουμε τον κόσμο στην εθέρια και υπναγωγική φωνή της Jessica Pratt. Στο Get Your Head Out, η φωνή της ακούγεται σαν σαξόφωνο της Cool Jazz. Θα μπορούσε να είναι σε κάποια bossa nova σύνθεση του Paul Desmond. Από τον τέταρτο δίσκο της, Here in the Pits, και η ζωή φαντάζει, ακούγοντάς την, σαν μια βόλτα, με φόντο σίγουρα κάτι όμορφο, ας πούμε τον ωκεανό.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κόρμο του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκία, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ», η εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Γνωστός ο συνθέτης μας, το οποίο το έργο θα ακούσουμε αρχικά, είναι κυρίως για την όπερά του Sophie's Choice και το επικό ορχιστρικό του πόνημα, την Οδύσσια. Ο συνθέτης είναι ο Νικολάς Μο. Ο συνθέτης μας προσπάθησε, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, Πεντερέτσκι έρχεται πρώτα απ' όλα στο νου, να γεφυρώσει τη σύγχρονη εποχή με τον όψιμο ρομαντισμό. Το έργο που θα ακούσουμε σήμερα, Σκηνές και Άριες για τρεις γυναικείες φωνές και ορχήστρα, βασίζεται σε ένα ποίημα αγνώστου. Και ο τίτλος πραγματικά αντανακλά το περιεχόμενο, είναι σπαράγματα από ερωτική αλληλογραφία. Όντως δηλαδή έχει τη μορφή μιας ερωτικής αλληλογραφίας. Μουσικά το έργο βρίσκεται στην κορυφή του μετεξπρεσιονισμού, μπορούμε να πούμε, και ασφαλώς στο φάσμα της ατονικότητας. Παρ' όλα αυτά, μία τονική βάση που υποβόσκει υπάρχει, ίσως χωρίς σαφές κέντρο, αλλά μία τονική αρμονία το καθιστά ιδιαίτερα εκφραστικό, σχεδόν ρομαντικό. Ας ακούσουμε.

Ερωτική λοιπόν λογραφία από τον Νίκολα Σμό στο συμφωνικό του έργο. Όμως εμείς έχουμε ακούσει αρκετή μουσική εδώ του Τόρτα και Μίτσου από αυτήν την εκπομπή και ανακαλύπτω όλο και περισσότερο ίσως κάποια από εσάς μαζί μου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μουσική ακινηματογράφο του Ιάπωνα, η οποία καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του έργου του, κάποιες φορές ερωτική, ίσως πιο συχνά τρομακτική.

0: υπάρχει.
1: Άι.
2: Άι. Άι.

Ο Ντεμπισί λοιπόν συνομιλώντας με τον Τόρο Τακεμίτσου σήμερα και ένα ακόμα πλάσμα, ένα πλάσμα του χιονιού.

κον, άραρε για κον, κον. Χιόνι πέφτει απαλά. Η φύση στα λευκά, μάτια, λόγια τρυφερά, όλα μοιάζουν μαγικά. Ένα ιαπωνικό τραγούδι του χιονιού. Φόκουσα με τα πατήματα στο χιόνι και τώρα τη γυναίκα του χιονιού. Μουσική του Τόρου Τακεμίτσου.

Όχι, δεν μας σκοτώνει μια στιγμή, μα μια στιγμής η έλλειψη. Δεν μας σκοτώνει μια σκιά, μα η απουσία, η μοιραία μια σκιάς, χαμένης πιθανώς στο χάσμα ετούτης της ασύγκριτης αιωνιότητας, της παράλογης.

Μουσική, ερωτική αλληλογραφία από τις βραδινές αρμονίες. Τακεμίτσου, Νίκολας Μο, Κλοντ Ντεμπισί. Και τώρα μουσική του νερού, λίγα λεπτά πριν τις 12. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κωνσταράκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Why Did You Make Me Care? Ο τίτλος του πρώτου κομματιού στην σημερινή εκπομπή. Thies Melema, Niels Bjerg, Tini Thompson και Jan Menu. Και οι τέσσερις βαρύτονα σαξόφωνα. Μας αρέσουνε. Και από εκεί, σαν τα κορυφαία σχήματα της Πολωνίας. Warsaw Village Band. Μαζόβια Ράγκα είναι ο τίτλος.

από τα πολύ αγαπημένα σχήματα που παρουσιάζω κατά καιρούς. Warsaw Village Band, οι οποίοι δημιούργησαν και ένα μότο, ένα σλόγγαν. Μ' αρέσει να το αναφέρω. Κάνανε ένα μανιφέστο. Λέει, σύμφωνα με το μανιφέστο του συγκροτήματός μας, σχηματιστήκαμε ως απάντηση στη μαζική κουλτούρα και την στενομυαλιά, η οποία στην πραγματικότητα οδηγεί πού? Στην καταστροφή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ψηφίζουμε Warsaw Village Band. Και για την ακρίβεια, επειδή δεν θέλουμε να μετασχηματίσουμε το όνομά τους που ήταν αρχικά έτσι στα πολωνικά και βέβαια δεν θα τα προφέρω σωστά, Καπέλα Ζευζή Βαρσάβα, έτσι ονομάζονται στην Πολωνία. Και από εκεί περνάμε λίγο βορειότερα, πάμε στη Φιλανδία για να ακούσουμε τη Μάγια Ποκελά, η οποία χειρίζεται εδώ υπέροχα το Κάντελε.

Αυτό είναι το φιλανδικό κάντελε που παίζει μάγια όκελα. Πληροφοριακά μπορεί να ποικίλει ο αριθμός των χορδών του από 5 έως 39 χορδές. Ανάλογα βέβαια τις ανάγκες του συνθέτη ή του παίκτη. Και από εκεί Αντρέ Καπλέ, Μαρία Γκράφ. Πάμε να ακούσουμε το ρεσιτάλ της άρπας, έτσι λέγεται.

συνθέτης Αντρέ Καπλέ. Έπαιξε η Μαρία Γκράφ την άρπα, τη Δεσιμόν αλλά Φρανσέζα. Και από εκεί πάμε στην αρπίστα της Ουαλίας Κέρις Χάφανα.

τράγκο ή The Tops. Μου είπε ότι αν δεν είχα μάθει αγγλικά, αλλά πρώτα ουαλικά, τα πράγματα ήταν πιο απλά στο να το προφέρω. Η Κέρις Χάφανα ήταν και είναι η Άλεφ Κουιντέτ από τις Βρυξέλλες, που δείχνουν εδώ πέρα ότι τα παιδιά των μεταναστών που γύρισαν στη Μητρόπολη δημιουργούν τα δικά τους σχήματα, όπως αυτοί.

Βρεθήκαμε στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες για το σχήμα Aleph Quintet. Μικρή μαγεία, Petite Magie. Μένουμε στο Βέλγιο για την βιολίνα Aurélie Dorje και τον κιθαρίστη Tom Turns.

Μαντουβάντι ο τίτλος. Ορελί Ντοζέ στο βιολί και Tom Turns στην κιθάρα. Και πάμε σε έναν Ισπανό, ο οποίος βέβαια έχει μερική στην Αγγλία, στο Brighton για την ακρίβεια, Gizmo Verías. Eldorado ακούμε.

βρεθήκαμε στη Βραζιλία, στον Σαν Πάολο. Κίκο Ντινούτσιν. Στο κομμάτι Ολοντέ. Και τώρα στη Γερμανία, για την παρέα του Νίλς Φραν, που απαρτίζει ο Φρέντερικ Μέλνερ και ο Σερ Ξιγκβάλ. Non Ken, έτσι λέγεται.

Ακούστηκε η σύνδεση That Love με τους Non King. Ο Nils Fram και η παρέα του Frederick Mellner και Zeb Singval. Και τώρα, παλιός κιθαράιστας, παίζει ούτη πλέον τα τελευταία χρόνια παρέα με τον Χρήστο Μπάρμπα στο Νέι. Bahar. Such a moon. The thief poses to sing.

από το 2018, ο δίσκος με τίτλο Such a Moon, The Thief Poses to Sing. Τέτοιο φεγγάρι που ακόμα και ο κλέφτης κοντοστέκεται και τραγουδά. Ακούσαμε το έργο Bahar με τον δεξιοτέχνη στο Νέι Χρήστο Μπάρμπα και Πέπε Φράνα στο Ούτι. Και κλείνουμε την εκπομπή σήμερα με μια υπέροχη κυκλοφορία, Eight Winds, Σοκράτη Συνόπουλος Κουαρτέτο. Ακούμε το τίτλο Aegean Sea. Τον συνοδεύει ο Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο, Δημήτρης Τσεκούρας μπάσο, Δημήτρης Εμμανουήλ drums, κρουστά, Σοκράτη Συνόπουλος ο ίδιος παίζει λύρα.

Θάλασσα του Αιγαίου είναι ο τίτλος. Σοκράτης Σινόπουλος Κουαρτέτο, που παίζει ο ίδιος λύρα πολίτικη, Δημήτρης Εμμανουήλ Κρουστά, Δημήτρης Τσεκούρας Μπάσο και ο Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο. Θα υπενθυμίσω πως κοντά σας ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας όπως πάντα και προσέχετε πάντα λίγο και τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Γεννημένος στην Ουγγαρία, ο Κάρλ Γκόλμαρκ έχτισε μια καριέρα στην Αυστρία αφού δούλεψε σκληρά κερδίζοντας τα προστοζήν ως βιολονίστας και δάσκαλος. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος ως συνθέτης και στα τέλη του 19ου αιώνα η όπερά του «Η Βασίλισσα του Σαβά» έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ακόμη και στην Ιταλία. Ακούμε τη νυχτερινή και εορταστική μουσική από την δεύτερη πράξη της όπερας.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγαρη, υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι, ερμήνευσε την νυχτερινή και εορταστική μουσική από την δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βασίλισσα του Σαβά» του Κάρλ Γκόλντμαρκ. Η πιανίστα Βάλερι Τράιον τώρα θα ερμηνεύσει το σκέρτσο αριθμός 1 σε σι ελάσσονα, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν.

Η πιανίστα Βάλερι Τράιον ερμήνευσε το σκέρτσο αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Αντρέα Γκαμπριέλη ήταν Ιταλός συνθέτης και οργανίστας της ύστερης αναγέννησης. Ήταν θείος του κάπως πιο διάσημου Τζοβάνι Γκαμπριέλη και το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο μέλος της ενετικής σχολής συνθετών με μεγάλη επιρροή στη διάδοση του βενετσιάνικου ύφους μουσικής σε Ιταλία και Γερμανία. Ακούμε την Άρια de la Battaglia που ερμηνεύει το σύνολο Theatrum Instrumentatorum υπό τη διεύθυνση του Στέφανο Ινοτσέντη.

το σύνολο Theatrum Instrumentatorum υπό τη διεύθυνση του Στέφανο Ινοτσέντη ερμήνευσε την Άρια de la Battaglia του Ανδρέα Γκαμπριέλη. Και από την αναγέννηση στην δεύτερη σχολή της Βιέννης, ο Άρλον Σέμπερκ έγραψε τα παραδοσιακά χοροδιακά τραγούδια έργο 49 το 1948. Τα ερμηνεύει τώρα η χοροδία δωματίου Κάρμινα υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Χάνκε.

Ακούσαμε τα παραδοσιακά χοροδιακά τραγούδια έργο 49 του Άρλον Σέμπεργκ, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου Κάρμινα υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Χάνκε. Αντωνίν Ντβόρζακ για τη συνέχεια και Σκέρτσο Καπριτσιόζο έργο 66 από ηχογράφηση που έγινε το 2002 στην Ουαλία. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουαλίας διευθύνει ο Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ ερμήνευσε το Σκέρτσο Καπριτσιόζο έργο 66 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σλοβαίνος συνθέτης και θεωρητικός Πίτερ Σάλβι έχει συνθέσει πάνω από 60 έργα τα οποία έχουν παρουσιαστεί από διάσημους σολίστ και ορχήστρες σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ακούμε το έργο του με τίτλο «My Thought», «Η σκέψη μου», που ερμηνεύει τώρα η χοροδία δωματίου Dom Zale υπό τη διεύθυνση του Τομάς Πίρνατ.

Η χοροδία δωματίου Ντομζάλε υπό τη διεύθυνση του Τομάς Πίρνατ ερμήνευσε το έργο με τίτλο «My Thought, η σκέψη μου» του Σλοβαίνου συνθέτη Πίτερ Σάλβι. Ο Αντάρ ήταν ένας ακαταμάχητος πολεμιστής και υπέροχος ποιητής, σύμφωνα με την αραβική λογοτεχνία. Επίσης, είναι και σύνθεση για συμφωνική ορχήστρα του Ρώσου συνθέτη Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το κομμάτι γράφτηκε το 1868, αναθεωρήθηκε το 1875 και ξανά το 1891. Αρχικά ονομαζόταν «Δεύτερη Συμφωνία» και έπειτα «Συμφωνική Σουίτα Αντάρ, έργο 9».

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκας Μπορόβιτς ερμήνευσε τη συμφωνική σουίτα «Αντάρ», έργο 9 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Στο τέλος των δύο αυτών πρώτων ωρών του σημερινού μας νοτούρνο θα μας οδηγήσει το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε ρε μίζωνα έργο 110 του Φέληξ Μέντελσον.